οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Και στην περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Check, check. One, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
4: Στις 11 παρά 20 μετά σύνδετα και τα λαβή έχουν κόσμο. 20 ευρώ για εσάς στους σπιτόγωτους σε λίγο.
7: Εσύ δεν μας είπες τι έκανες όμως.
4: Εγώ εχθές βγήκα, αλλά βγήκα περίπου για 2 ωρίτσες. Ίσα ίσα να μυρίσω λίγο ενόπνευμα.
7: Έκανες ένα σνιφ.
4: Λίγο, ναι, και γενικά και έχω αποφασίσει να μην τρώω πολύ αυτό το καιρό. Και αυτό το καιρό, γιατί δεν γυμνάζομαι λόγω του ότι έχω ένα μικρό θεματάκι με τη μέση.
7: Οπότε και έχουμε καταλαβαίνεις... και φωτογράφηση, πώς θα βγεις.
4: Γι' αυτό, ναι, να στεγνώσω. Πού να στεγνώσω, για να στεγνώσω πρέπει να μην τρώω 20 χρόνια. Παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε με το πολύ απλό, το τέλειο μήνυμα που μας έχει το επόμενο τραγούδι. Life is simple. If you don't...

0: Μου ξεριζώνουν τον εγκέφαλο και οι δύο παιδιά. Καλημέρα και πάλι. Μου ξεριζώνουν τον εγκέφαλο. Ξεκινάνε κάτι συζητήσεις. Ρωτάνε 500 πράγματα και η ώρα είναι ακόμα 7. Δηλαδή 7 και 5, 7 και 10, 7 και 20. Δηλαδή πώς να αντέξω εγώ. Πες πώς να αντέξω εγώ.
1: Μέχρι τις 11 πόσο να αντέξεις.
0: Λοιπόν παιδιά καλημέρα, καλημέρα. Εδώ θα είμαστε και σήμερα. Ο μήνας έχει 24 Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, η ανάγκη σας για αρμονία και ειρήνη είναι έντονη και συχνά προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια οργανωμένη ήρεμη ζωή. Έχετε μεγάλη καρδιά, θέλετε να κατανοείτε, όχι απλώς να αποδέχεστε, ναι. Και είστε στα καλύτερά σας όταν η δύναμή σας συνδυάζεται με συμπόνια.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει. 22 του Σεπτέμβρη, να έχεις αρμονία και ειρήνη. 24, συγγνώμη, ναι. Αρμονία και ειρήνη ήθελα από σένα. Όχι όλα τα άλλα που έχει. Έλα.
2: Σήκατε και δική μας ακούτε 99,5 Δράμα. 88,9 Αλεξανδρούπολη και σε όλη τη Θράκη 97,8 www.radio.gr Spotify, εφαρμογές iOS, Android και Radio Player
0: 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας και μας στέλνετε τις καλημέρες σας εκεί. Και βεβαίως αγόρια και κορίτσια, να σας πω ότι ο καιρός είναι καθαρά φθινοπορεινός και μας αρέσει πάρα πολύ. Όχι, δεν είμαστε χειμωνιάκηδες ούτε καλοκαιράκηδες. Oh. Είμαστε όλες τις εποχές. 13 με 25 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Φωτεινή ηλιοφάνεια, ό,τι πρέπει για σήμερα, Πεμπτούλα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στην Θέκλα, στην Μυρσίνη, στην Μυρτό και στην Πέρσα. Και σαν σήμερα το 1982, ο Prince κυκλοφορεί το single 1999, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια καθιέρωσή του και έγινε σήμα κατά τα θέν της δεκαετίας του 80.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω εγώ για εσάς ότι υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή της συσκευής μας πολύ απλή και πολύ σίγουρα. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή μας, εντοπίζει τι πρόβλημα έχει και προτείνει την καλύτερη λύση πολύ γρήγορα, χωρίς καμιά ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις σιγουριά που χρειάζεσαι.
0: Τώρα μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο Vodafone.gr ή λίγο πιο μετά όταν ανοίξουν τα καταστήματα, να περάσουμε από ένα κατάστημα της Vodafone και να ρωτήσουμε τα πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Η διάθεση πάντα στα ύψη. Αν και με κουρδίσανε πρωί-πρωί εδώ τα αλάνια της εκπομπής, σας περιμένουμε όλους και όλες να μεγαλώσουμε το παρεάκι μας.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι, sorry, I'm here for someone else. Λίγο πιο πριν η Jennifer Lopez με τον Jenny from the Block. Σιγά σιγά ξυπνάτε και εσείς οι υπόλοιποι, έτσι να πάμε να πιάσουμε τη δουλειά μας και να μην την αφήσουμε ποτέ.
1: Δεν το
0: έδειξα
1: πριν.
0: Ναι, το έβλεπα που δεν μου το έδειξε. Παιδιά, αναβαθμίστηκε η Νάνση Βλάχου. Πήρε καινούριο τάμπλετ εδώ στην εκπομπή και είναι τρεις ευτυχισμένοι.
1: Να ευχαριστήσω τον Όμιλο Μετρομίδια.
0: Τι, είναι υποχρέωσή μας. Είμαστε εδώ σε εσάς, στους υπαλλήλους μας, στους καλούς ανθρώπους, να σας βοηθάμε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Δηλαδή, τώρα πόσο καλύτερη θα γίνει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω που θα φτάσω.
2: Ταχύτητε, δεν προλαβαίνει να κατεβάζει και να ανεβάζει τα παράθυρα.
1: Καταπληκτικό.
0: Είναι η οπτική Χίνα.
1: Καταπληκτικό.
0: Οπτική Χίνα. Έλα.
1: Αχ, παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Αυτά τα ωραία τα είπαμε. Πάμε στα δυσάρεστα. Νεκρός μέσα στο γραφείο του εντοπίστηκε ο υποδιευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Έτσι, ο τέλος είχε το θρίλερ στην περιοχή της Νίκαιας, όπου ο οπλισμένος άντρας κρατούσε όμηρο μία γυναίκα μέσα στο σπίτι του. Ενώ δήλωσε ότι είναι ο οπλισμένος, στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, ναι. Ενώ έφτασε και ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς. Λοιπόν, τώρα για τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο γιατί ακριβένει, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Μπορεί να πάει όπου θέλει. Βενζίνη είναι.

0: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, όπως τα λες είναι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει κινηθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ πρόσφατα καταγράφηκαν και επίπεδα γύρω στο 2,20. Στα νησιά δε έχουν αναφερθεί ακόμα υψηλότερες τιμές.
1: Πόσο, 2,5,
0: 2,40.
1: Καλά που δεν πηγαίνουμε Μύκονο αυτή την εβδομάδα. Γιατί δέχτηκα μια πρόταση για ένα τρίμερο στη Μύκονο. Και είπα, ο άντε πέσει, δεν έχουμε.
0: Καλά και εσύ τώρα, δεν πειράζει. Πάρε στη Μύκονο και κυλήσουμε χαϊδεράκι.
1: Ήρεμα, ωραία, ήρεμα, πρωί-πρωί. Θα ξεσηκώσετε, σου είπα τον εγκέφαλο, έλα.
0: Πέταξε για το Βελιγράδι η εθνική μας ομάδα. Θα βρεθεί απέναντι στη Σερβία, Γερμανία και στην Ολλανδία σε μια σειρά αγώνων που αναμένεται έτσι να αποτελέσει σημαντικό τεστ για την ομάδα μας. Και τώρα θα σας πω ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας συμφώνησαν να παρατείνουν για 2 ακόμη μήνες την εμπορική αποκλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι.
0: Η παράταση της ανακοχής στο εμπορικό μέτωπο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό, βέβαια. Αυτά.
1: Και ο Ζελένσκι έπιασε πάλι τον Πούτιν στο στόμα του. Είπε ότι ο μοναδικός άνθρωπος που θέλει να γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία είναι μόνο ο Πούτιν. Κανείς άλλος στον κόσμο δεν το θέλει αυτό, ούτε καν οι Ρώσοι. Τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ έγινε χθες ένα μεγάλο μαναφούκι που λένε ότι εξετάζει την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ για 90 ημέρες. Το διάβασε καθόλου αυτό?
0: Νόχι.
1: Είναι πολύ. Νόχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να τρως λουκούμι και μετά να σε ταΐζουν σίδερο. Κανονικό. Άστα. Άμα σταματήσουν δηλαδή να βγάζουν αυτοί, τον ήπιαμε όλοι. Περήφανος που σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση, γράφει ο Μητσοτάκης. Και αυτή τη γεώτρηση, ρε παιδιά, δεν ξέρω οι παλιότεροι, από τη δεκαετία του 80 τη θυμάμαι την πρώτη. Πότε θα γίνει αυτή η γεώτρηση, η αναθεματισμένη γεώτρηση.
0: Είπε και άλλο Μητσοτάκης. Είπε, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτεί και καμία απειλή από κανέναν.
2: Αυτό το λέει κάθε φορά.
1: Καλά, κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Και τέλος. Η ιστορία με τον Μαζονάκη συνεχίζει καλά. Έχει κουράσει βέβαια στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι όλη μέρα και όλη νύχτα ασχολούνται μόνο με αυτό. Αυτός που την πληρώνει τον τελευταίο καιρό, ξέρετε ποιος είναι?
0: Ποιος?
1: Ο θεραπευτής.
0: Ο υπνοθεραπευτής, ναι.
1: Έχει φύγει λίγο εντέχνωση όλη η φάση από τους γιατρούς.
2: Δεν το βλέπω καλά κι αυτό.
1: Αυτός τι έκανε?
0: Όχι. Εγώ που έβλεπα χθες έτσι πάλι μία εκπομπή, έλεγαν ότι δεν έφταιγε αυτός, ότι είναι μεγάλο το καζάνι εκεί πέρα με τους γιατρούς. Και όχι μόνο αυτό, βγάλανε και μία καταγγελία μίας γυναίκας που είπε ότι πήγε γιατί είχε θέματα υπογονιμότητας και της έφερε ο γιατρός τώρα ένα βαλιτσάκι με βοηθήματα.
1: Ναι,
0: έχει πολύ ψωμία.
1: Έχει πολύ ψωμία
0: αυτό το ιατρείο.
1: Τέλος πάντων,
0: ο Θεός θα το κάνει.
1: Το θέμα είναι ότι κάθε μέρα βγαίνουν δεκάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι από την Αθήνα που το έχουν επισκεφθεί.
0: Α,
1: που στην αρχή κάνανε την πάπια. Λοιπόν, είπα πάπια, καλύτερα να πάω στο πάπι. Sorry, πάπι, topic, Becky G.
0: Πώς τα κάνεις, τις τρίπλες, πώς τις

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: σε ένταση.
1: Θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Meeting.
7: Λογαριασμοί.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
12: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning, everybody.
14: Good morning, everybody.
15: Good morning, everybody.
12: Γιατί το πάρτι.
15: Let's get started.
12: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
16: Εδώ έχουμε τώρα το παρτάκι μας κάθε πρωί για να περάσουμε όμορφα. Παίρνουμε και τα πρωινά μας, πίνουμε τους καφέδες μας, τα πάντα όλα. Ελπίζουμε και εσείς το ίδιο σήμερα. Στείλτε και καμιά ιδέα έτσι για ένα πρωτότυπο πρωινό που να μπορούμε να το φάμε στα εύκολα. Μην μου αρχίσει τώρα να τηγανίζουμε, να ψήνουμε.
17: Ένα δεν γίνεται τώρα.
16: Πρωινιάτικο.
18: Θα θέλαμε, αλλά δεν μπορούμε.
16: Δεν θα ήθελα καθόλου. Θα ήθελα να μου το φέρνανε. Συντάξει, θα θέλαμε. Καλημέρα, παιδιά. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Να σας πούμε ότι είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του και φιλιά πολλά στους αγρότες που μας ακούνε. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς και των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς μας.
18: Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
16: Γλυκές καλημέρες σε όλους. Κάτσε να ασχοληθώ για λίγο με τα μηνύματα. Καλημέρα στο Βαγκελάρα από την όμορφη και κρύα Αλεξανδρούπολη με 8 βαθμούς τώρα. Άκου.
18: Εκεί
16: δεν το βάζει το μπουφάν σου, φίλε. Μην μου το παίζει τώρα. Μάγκας, καλημέρα στον Παναγιώτη. Όλα στη θεωρία είναι εύκολα, παιδιά. Ιδίως αν το τραγουδάς, λέει, στην πράξη είναι τα δύσκολα. Life is not simple. Για το τραγούδι που παίξατε στο ξεκίνημα. Άκου και δεν με νοιάζει. Άκου και δεν με νοιάζει. Αυτό θέλει ο Μαγκελάρας. Ο Ιορδάνης είναι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νικόλα μας. Καλημέρα και σε Τζόρτζια που σου στέλνει βίντεο για να δεις το κοκλάκι μας. Το
0: όμορφο. Επέστρεψε στο TikTok, Τζόρτζια.
16: Ναι, μας ακούει, λέει, μας αγαπάει κάθε μέρα, αλλά είναι δύσκολο να επικοινωνήσει μαζί μας. Καλημέρα στον Νόρι και στο Δεσπινάκι που πηγαίνει στην δουλειά και στον Άλεξ. Τώρα, πάμε λίγο έξω.
13: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
0: Λοιπόν, περιφερειακό, το ύψος Πολύχνης και κολλάει εσείς που κινείστε ανατολικά. Στην Τριανδρία κολλάει εσείς που κινείστε δυτικά.
16: Εσείς.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά όμως. Ναι. Ο Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου παραμένουν ομαλή η κίνησή τους. Είναι όλα καθαρά εκεί.
16: Μάλιστα.
0: Αλλά έχουμε ένα κολληματάκι στα φανάρια Χαθ. Η Τσιμισκή είναι ανοιχτή μετά, δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα.
16: Κανένα πρόβλημα. Σε λίγο φέρεις μια έρευνα να ανσούλαμε και παίζουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ετοιμαστείτε λοιπόν, αγόρια και κορίτσια. Σας έχουμε ένα κόσμο, αλλά

0: Douglas, ο Ζουρέντιο, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ. Καλοντημένοι, περιποιημένοι με τα ωραία μας, τα όμορφά μας. Και εσείς ακόμη πιο όμορφοι, σας βλέπω εδώ και σας διαβάζω. Καλημέρα στην Ιωάννα, στον Κωνσταντίνο, στον Τάσο, στον Γιωργάρα μας που περνάει ευχάριστα η ώρα μαζί μας, αλλά και στο Σταμάτη, το φιλαράκι μας. Και είναι η ώρα να πάμε λίγο στην παιχνιδάρα μας. Το παιχνίδι μας, φίλες Κατσόκυρη, τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Είναι η Σπιτόγατη.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Μπράβο. Θα τηλεφωνήσετε 2-31-02-32-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Για να δούμε σήμερα, σας φέραμε παλιό την Αναστασία, τη Λάμψη, τι ή κάτι άλλο.
2: Και η κατηγορία πριν γυρίσουμε, για να έχουμε και ένα αντικείμενο να ψάχνουμε, να ξέρουμε τι ψάχνουμε.
3: Η κατηγορία είναι από το ίδιο σόι.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ψάχνουμε σήμερα για να το βρείτε στο 2310-232-908, κοσμήματα Λαβή.
4: Βέβαια, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης. Θα πάτε, θα διαλέξετε ό,τι σας αρέσει,
0: ναι,
4: και θα γίνει δικό σας.
0: Άλλη μια φορά.
2: Και η κατηγορία πριν γυρίσουμε, για να έχουμε και ένα αντικείμενο να ψάχνουμε, να ξέρουμε τι ψάχνουμε.
3: Η κατηγορία είναι από το ίδιο σόι.
0: Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση? 20 ευρώ δώρο επιταγή, 8 καταστήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα υπέροχο κόσμημα, έσγερα μας ομορφύνει στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Φθινοποράκι, είναι Σεπτέμβριος, είναι, ανανεωνόμαστε οι περισσότεροι. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
5: Καλά, καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, φίλε μου. Το όνομά σου?
5: Χαίρομαι, Άλκη.
0: Άλκη, πού πάμε τέτοια ώρα, βρε αγόρι?
5: Πάμε στη δουλειά κι εμείς.
0: Τι δουλειά κάνουμε?
5: Θα σταθούμε κάθε πρωί, ζαχαροπλάστης είμαι.
0: Ζαχαροπλάστης, νάτος ο φίλος μας. Ωραία, φίλε, ξέρεις κάτι, έχω μεγάλη αρρώστια με τα γλυκά και πρέπει να το κόψω. Δεν μου λες, πώς λέγεται ο άνθρωπος που το βράδυ πηγαίνει σπίτι και τρώει γλυκό? Τρελός. Τι λες?
4: Γλυκατζής.
5: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
5: Όλη μέρα γλυκά, τι να κάνουμε?
4: Τι να κάνει, κλέφτης θα γίνει και ζαχαροπλάστης.
0: Σωστό. Ας τα φάω το μεσημέρι, εγώ τα τρώω πλέον το βράδυ. Έχω θέμα μεγάλο, φιλαράκι μου. Τέλος πάντων.
5: Όλοι μας.
0: Όλοι μας είμαστε έτσι. Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Νομίζω πως είναι ο
0: τροχός της τύχης. Είναι ο τροχός της τύχης και ένα κόσμο γίνεται δικό σου, είτε για σένα είτε για την καλή σου. Μένεις εδώ για να μιλήσεις με την Ανσούλα. Να είσαι καλά. Ανσούλα μου, μας έχεις φέρει και κάτι εσύ τώρα
4: που χρωστάμε από πριν. Θέλω λίγο να σας πω γιατί το παιδί σας ό,τι ξέρει για τις σχέσεις το μαθαίνει βλέποντας εσάς. Και αυτό πρέπει να έχετε στο νου σας. Όπως διαφωνείτε, αυτό το καταγράφει. Καταλαβαίνει το παιδί πως γίνεται μία διαφωνία. Αν γίνεται με σεβασμό ή άμα γίνεται με υποτίμηση. Μετά καταγράφει πως επανασυνδέεστε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, Βασίλη, γιατί όλοι διαφωνούμε, αλλά το θέμα είναι πως θα επανασυνδεθούμε με το τέρι μας.
0: Να μην πέφτουν δηλαδή πολλά μπινελίκια. Λίγα.
4: Ναι, μια αγκαλιά, ρε παιδί μου, τι θα κάνεις? Ο θυμός δεν σημαίνει το τέλος της αγάπης. Αυτό πρέπει να καταλάβει.
0: Τι
4: το παιδί.
0: Τι είπες τώρα, ρε
4: Συνάση?
0: Πολύ στόχωσε τώρα αυτό. Ο θυμός, φίλες Κατσόκυρε, δεν σημαίνει το τέλος της αγάπης.
1: Φοβερό, όντως.
0: Δηλαδή, εγώ σας αγαπάω. Μπορεί να θυμώνω 5 φορές τη μέρα μαζί σας, αλλά συνεχίζω και σας αγαπώ.
1: Μα έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι πραγματικά.
4: Και τέλος, να μην γεμίζετε ενοχές εσείς γονείς. Δεν χρειάζεται η τέλεια σχέση για να μεγαλώσει το παιδί σου να ξέρει να αγαπά. Χρειάζεται μια ειλικρινή, αληθινή σχέση με διαφωνίες που επιδιορθώνονται.
0: Αλλά όχι άσχημα πράγματα μπροστά στο παιδί, έτσι. Το μάλλον επιτρέπεται. Τα άσχημα πράγματα απαγορεύονται.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και γενικά απαγορεύονται, όχι μόνο
4: μπροστά στο παιδί.
0: Έτσι. Αλλά εντάξει, ένα πενιλίκι παραπάνω στα μούλα, αυτά το ρίχνουμε. Μπες μέσα στην τουαλέτα.

0: οποίο μιλάω και του λέω ότι χθες έβαλα πρώτη φορά μακριά, ελαφριά βέβαια, πιζάμα.
1: Πιζάμα, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, παιδιά, ναι, το ήθελα, το χρειάστηκα και η Ειρήνη. Και ο Αντώνης. Ναι, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τον φίλο μου τον, από την περιοχή της Λάρισα. Στην αγάπη μας, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας ακούτε και εκεί. Τον Γιάννη μας, καλημέρα στις ομορφιές. Τζότζο, καλημέρα. Σήμερα λέει κλείνεται ένας μήνας εκπομπής της νέας σεζόν. Πότε πέρασε ένας μήνας, ρε παιδιά? Άστα, φιλαράκι μου. Άστα, άστα, άστα. Πώς περνάει ο χρόνος. Και η χαρούλα μας είναι εδώ. Όλη μέρα λέει, σας ακούμε. Ευτυχώς που είστε κι εσείς, παιδιά, γιατί πηγαίνω σκίδρα και έρχομαι και μας κρατάτε συντροφιά πρωί και μεσημέρι. Με προσοχή πάντα, αγαπημένοι μου. Πάμε λίγο στα ζώδια.
2: Ζυγός, μια δημιουργική ιδέα αξίζει να πάρει περισσότερο χώρο.
0: Ναι.
2: Σκορπιός, η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό χρώμα.
0: Τι καλέ.
2: Κόλλησα. Το ξώτης. Οι ανάγκες των ανθρώπων γύρω σου θα απαιτήσουν προσοχή. Εγώκερος, η Πέμπτη σε καλεί να πάρεις οριστικές αποφάσεις. Υδροχόος, προτίμησε τη σιγουριά από το ρίσκο. Ιχθύς, η διάθεσή σου γίνεται πιο ευαίσθητη. Κριός, είναι μια καλή ημέρα για να ακούσεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Ταύρος, μια αλλαγή μπορεί να σε οδηγήσει σε διαφορετική λύση. Δίδυμος, εμπιστεύσου το ένστικτό σου σε μια νέα γνωριμία. Καρκίνος, απόφυγε κινήσεις που βασίζονται αποκλειστικά στο συναίσθημα. Και Λέων, ένα θέμα που αφορά την προσωπική σου ζωή μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου.
0: Ευχαριστούμε, Σκατζούλη μου. Επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη ώρα του show. Μην πάτε πουθενά.
3: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
4: Πες το!
5: Ζου Radio!
4: Ζου 90,8.
6: Μεγάλη προσφορά!
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
9: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους.
13: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
17: Στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Zoo News. Έκτακτη διακοπή νερού είναι σε εξέλιξη σε τμήμα της Σταυρούπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης είναι στις 10 το πρωί. Έσιο τέλος είχε το θρίλερ στην περιοχή της Νίκαιας, όπου οπλισμένος άνδρας κρατούσε όμοιρο μια γυναίκα μέσα στο σπίτι του. Τοτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στην διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον τεμπούτο του. Στην Πασαρέλα έκανε ο 18χρονος γιος του Μάθιου Μακόνα. Σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο.
22: Καιρός.
21: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
22: Κίνηση.
21: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Πολύχνης και στην Τριανδρία και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πριν ο σοου της Θεσσαλονίκης.

0: επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, καλημέρα. Εδώ είμαστε τα τρία κοκόρια της πόλης για να σας ξυπνήσουμε. Με το σκατζούλι τον κόκορα που δεν ξύπνησε καλά σήμερα και δεν είπε τους παρθένους. Κλαίνει παρθένοι, δεν τους είπε λέει το ζώδιο.
3: Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, παρθένος, μία τρυφερή στιγμή μπορεί να σε κάνει να δεις μία σχέση με διαφορετικό μάτι.
2: Άιτε, πες μας και το Viber τώρα.
3: 6931-908-908.
2: Και εσύ, κοκλάκι μου, πες μας τι έχουμε αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, σας έχω έρευνα για τα ζευγάρια. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο. Έχουμε το χαμπίμπι και τη γυάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν το ροπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Γλυκιά καλημέρα και στην φίλη μας την Δήμητρα, στο Γιωργάρα μας, στο Στέφανο και σε εσάς εκεί έξω. Να σας μιλήσω για την εταιρεία Δημάκης, γιατί για περισσότερα από 50 χρόνια είναι εδώ μαζί στην Βόρεια Ελλάδα και είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν θέλετε ενδοδαπέδια θέρμανση για το project σας, χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις όμως στο χώρο, η Δημάκης σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακινήσεις και έργα με περιορισμό. Ύψος δαπέδου, με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας αλλά και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία για κάθε σύγχρονο έργο. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και είναι μαζί μας και σήμερα χορηγός της εκπομπής του Beat the Bomb. Στις 10 παρα 20 κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Έχουμε κάτι άλλο, κουκλάκια μου?
4: Όχι, έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση.
2: Πατάω μαγικό κουμπί, το στέλνω στις οικογένειες που ακούνε, μαμάδες, παιδιά, μπαμπάδες, γιαγιάδες και πάνε όλοι για τα σχολεία. Moving to the sun. Moving to the

0: Να, εδώ με τις κομματάρες μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας ακούτε πολύ, πολύ δυνατά. Η Νανσούλα είναι εδώ, μας φέρνει κάτι πολύ ωραίο, μια ωραία έρευνα, έλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Σας έχω έρευνα σύμφωνα με τα ζευγάρια και ναι, τα μηνύματα που στέλνουν. Την ψηφιακή επικοινωνία τους, δηλαδή, αν μπορεί να ενισχύσει ή να καταστρέψει μία σχέση. Σύμφωνα, λέει εδώ με το Πανεπιστήμιο του Brinkman Young. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το πανεπιστήμιο.
0: Κάπου φάνηκε αυτό.
1: Αλλά λέει ότι οι άντρες που στέλνουν υπερβολικά πολλά μηνύματα τείνουν να νιώθουν λιγότερο ικανοποιημένοι από τη σχέση τους.
0: Τι, δηλαδή, άμα στέλνω εγώ συνέχεια μήνυμα, σημαίνει ότι δεν περνάω καλά.
1: Ναι, χρησιμοποιείς, λέει, το κινητό ως ασπίδα για να αποφύγεις την οικειότητα ή τη σύγκρουση. Αντίθετα, οι γυναίκες που χρησιμοποιούν συχνότερα τα μηνύματα για να διαχειριστούν προβλήματα ή να ζητήσουν συγγνώμη, αυτές νιώθουν καλά με αυτό. Το κάνουν επειδή θέλουν να διορθώσουν κάτι. Η δύναμη των
0: ζητήσουν συγγνώμη, όχι γιατί στέλνουν γενικά μηνύματα.
1: Όχι, τώρα έχω.
0: Στο μάλωμα
1: εκεί,
0: δηλαδή. Στο μάλωμα.
1: Ρε παιδί μου, μαλώνεται χθες το βράδυ με την Ειρήνη και σήμερα εσύ αρχίζει. Τσίγκε, τσίγκε, τσίγκε, τσίγκε, τσίγκε, τσίγκε, τι στέλνει μηνύματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν νιώθεις καλά και χρησιμοποιείς το κινητό ως ασπίδα αντί να τις τα πεις από κοντά.
0: Κατάλαβα. Λειτουργούμε πάλι ανάποδα οι άντρες με τις γυναίκες.
1: Έτσι λέει. Τώρα έχω και.
0: Πώς θα βρίσκουμε στο τέλος, ρε παιδιά? Όλο μια ανομαλία υπάρχει μεταξύ μας. Άλλο κάνουμε εμείς, άλλο εσείς. Πώς θα βρίσκουμε, λέω, μπράβο μας πάντως. Συγχαρητήρια.
1: Έχω και κάτι για το sexting. Η ανταλλαγή, λέει, ερωτικών μηνυμάτων ή φωτογραφιών αυξάνει τη σεξουαλική ικανοποίηση με σταθερές και σε σταθερές μακροχρόνιες σχέσεις. Αλλά αν γίνει υπερβολική, hypersexting, λέει,
0: μάλιστα,
1: τότε μπορεί να συνδεθεί με αισθήματα ανασφάλειας.
0: Μέρα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό
1: το
0: sexting. Το, ναι, το sexting, σαν σου αρέσει?
1: Όχι, ούτε μου αρέσει.
0: Σκατσούλης, είπε, είσαι εξειδικευμένη έτσι, η κατηγορία του
2: sexting. Από αυτό ζω.
0: Από αυτό ζω. Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες, αγόρια και κορίτσια. Είμαστε εδώ με εσάς για εσάς. Ένα πρωινό όμορφο είναι αυτό της Πέμπτης, γιατί χαμογέλασε πολύ νωρίς ο ήλιος και μας άρεσε
1: πάρα
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ μας άρεσε. Μας είχε λείψει χθες.
0: Έτσι, μπράβο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας όλους εκεί έξω που προσπαθείτε να σηκωθείτε για να πάτε στη δουλειά, αλλά κατά βάθος ρίχνετε κάτι πινελίκι από μέσα σας. Άστα, άστα, πράστα. Ένα ωραίο τραγούδι είναι τώρα. Για εσάς, για την πάρτι σας, για εσάς που θέλετε να ξυπνήσετε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε, τα λέμε με τα φιλαράκια μας. Ψάχνει η Νάνση κλασικά το
1: πόλ
0: της ημέρας και μου λέει αν μπορώ να βάλουμε, λέει αυτό, να παραμείνεις φίλος ή φίλη με τον πρώην σου ή την πρώην σου.
2: Όχι, όχι.
0: Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, θέλεις να βρει καλή σχέση ο πρώην σου και να περάσει καλά? Όχι. Αυτό είναι. Αυτό είναι η πρόστιχη ερώτηση. Αυτή είναι. Τώρα το άλλο,
1: θα μείνεις φίλος,
0: βλακίες. Με νοιάζει εμένα.
1: Άμα θα έχει καλό
0: σύντροφο. Θέλεις ο πρώην σου να βρει μια τέλεια σύντροφο όταν σε χωρίσει?
1: Αδιαφορώ.
0: Ή όταν το χωρίσεις. Εντάξει, γράψε. Θέλω, αδιαφορώ, να μην βρει ποτέ. Αυτό είναι η ερώτηση της ημέρας. Παιδιά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας σε όλους και σε όλες εσάς που είστε μαζί μας σήμερα. Ευτυχώς έχουμε μαζί μας τον Λεφταρά, ο οποίος έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειαζόμαστε για το σπιτάκι μας, το όμορφο, βλέπουμε για τις αξιολογήσεις και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγουμε αυτόν που μας κάθεται καλύτερα. Το αισθανόμαστε ότι αυτός θα μας κάνει τη δουλειά. Αλλά η διαφορά είναι και άλλη μία, να σας πω εγώ, Νανσούλα μου, πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστούμε. Γιατί καμιά φορά θέλουμε και έναν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει στην ανάποδια. Σκατζούλη!
2: Λοιπόν, πάμε λίγο κουτσομπολιά. Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας και όχι μόνο ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Και ποιος άλλος.
2: Γενικά το πιάσαν όλα τα πρωινάδικα αυτό το θεματάκι. Ναι. Τη δήλωση του Στάθη Σκίζα.
0: Ποιος είναι ο Στάθης
2: Σκίζας?
1: Έλα τώρα, είναι, δεν ξέρεις ο Στάθης Σκίζας, σε παρακαλώ.
2: Είναι νικητής του Survivor. Ποιο Survivor, δεν θυμάμαι ποιο έχει κερδίσει. Πάντως είναι από τους νικητές.
1: Πού τα είχε και με την Αλεξάνδρα την
2: Παναγιώταρου.
0: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, συγχωρέστε με, ναι, πάρα πολύ. Αλλά δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω τον Αγγελόπουλο, τον Τάνο. Αυτόν ξέρω.
1: Το 2017 ήταν ο Τάνος.
0: Αυτόν ξέρω. Τώρα όλοι οι άλλοι ήταν κουπόνια. Κουπόνια που περίσσεψαν και τα πήγαμε ξανά και αγοράσουμε προϊόντα.
2: Εν πάση περιπτώσει, πήρε μια θέση για τον Σταύρο το Φλόρ, το παλικάρι που έχασε το πόδι του στο προηγούμενο.
0: Ναι, τι είπε.
2: Και δήλωσε ότι χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις, για τις μηνύσεις που θέλει να κάνει το παιδί.
1: Είναι δυνατόν, ρε εσύ.
2: Είπε χέρι που το ταΐζεις δεν το δαγκώνεις.
1: Είπε μάλιστα τέτοιο πράγμα, και εγώ έξαλλη έγινα.
2: Και έγινε έξαλλος ο Λιάγκας φυσικά και ο Ουγγαρέζος και όλα τα πρωινά με αυτή τη δήλωσή του.
0: Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Καταρχάς δεν ξέρω. Και καλά έκανα και δεν τον ήξερα αυτόν.
1: Έχει δίκιο.
0: Όχι, πραγματικά καλά έκανα και δεν τον ήξερα.
1: Τώρα,
0: για να το ξεχάσω πρέπει να το ξέρω, σου λέω. Δεν τον ήξερα. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο

0: Ο Justin Bieber, τι Μπράβο. Έκανε αυτός, τι έκανε. Ναι. Πήγε στο πάρκο του Los Angeles, ένα από τα πολλά πάρκα που έχει το Los Angeles.
1: Μπράβο.
0: Πήρε έναν τύπο μαζί του με την κιθάρα, έστεισε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδάει ελεύθερα για όλο τον κόσμο. Μαζεύτηκαν όλοι οι θαυμαστές του και έγινε ένας πολύ ωραίος.
1: Πού έγινε αυτό, πού έγινε αυτό.
0: Έκανε δηλαδή μια μίνι συναυλία.
1: Μπράβο.
0: Στο MacArthur Park.
1: MacArthur Park.
0: Ναι, φοβερό πάρκο.
1: Και εγώ θα ήθελα, περπατώντας στο Λευκό Πύργο μια μέρα, να βρω την Εφη Θόδη να αρχίσει να τραγουδά. Και να σου να δείχνω το χορό, και να σου.
2: Δεν είναι παράλογο.
1: Υπέροχο θα είναι.
2: Ο Γιώργος ήταν στην παραλία εδώ. Συνάδελφος,
1: ναι, ναι,
2: και χόρευε παραδοσιακούς χορούς.
1: Τσάμικα.
2: Η Καριώτικο μου είπε.
1: Κοζανίτης αυτός.
2: Καριώτικο, Θρακιώτικο. Διάφορα, πέντε χορούς. Θα μπορούσε να είναι και η Εφηθόδη να τραγουδάει.
1: Μάλιστα, εγώ θα την ήθελα οποιαδήποτε στιγμή. Τώρα να πάμε γρήγορα γρήγορα στον Δημήτρη, ο οποίος λέει ρε Σιμπίλ, και εγώ λέει δυο ξέρω. Μάντεψε ποιους. Εγώ ήξερα πριν το γράψει. Τον Ντάνο και τον Τζάκα. Αυτό συμφωνούμε. Αυτούς τους δυο ξέρουμε όλοι από τους νικητές από τα παιχνίδια. Άντε και τον πρόδρομο που ήταν και

0: συνεχίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
13: Και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.
12: στο σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Μυρίζει λουκουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Let's go! Bilnakis and the Boss Crew in the morning.
22: I listen to them every morning and they make me laugh.
21: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Ζου. 90,8.

0: γιατί στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι, το οποίο έχει δώρο, δωράρα δηλαδή, γιατί μιλάμε για 50 ευρώ ολόκληρα σε δώρο επιταγή για να πας και να καλοφάς τα TGI Fridays. Αρκεί να τραγουδήσεις λίγο, να περάσεις εδώ από τη δική μας κριτική επιτροπή και να νικήσεις το Χαμπίμπι με τη Γιάλα.
1: Χαμπίμπι, Γιάλα!
2: Χαμπίμπι, Γιάλα!
0: Σήμερα!

0: Είναι σπουδαίο κάτι αυτή η αγάπη δικιά του, δηλαδή στα μικρά όλου του κόσμου. Μάλιστα. Και αυτό, παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια στου ανθρώπου που γράφουν τέτοια.
1: Ναι, όχι,
0: μ' αρέσει με ένα Καμπακάκη. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Από του πιο ωραίου έτσι τελευταίου δυνατού τραγουδιστέ που γεμίζουν και του χώρου που πηγαίνει ο κόσμο για να διασκεδάσει. Και βεβαίω τώρα θέλω να δω πώ θα το πείτε εσεί, γιατί αυτό ωραία το λέει. Αλλά σήμερα ξεκινάει η Γιάλα.
2: Χαμπίπι, Γιάλα.
3: Χαμπίπι, Γιάλα.
1: Τα χίλια χρόνια.
0: Όχι, περίμενε.
1: Γιατί?
0: Μην αλλάζει τη φωνή σου. Τραγούδα με τη φωνή σου.
1: Α, δεν γίνεται.
0: Κάνε έτσι, κοίταξε. Στα χίλια χρόνια. Όχι, κανονικά, αφήσου, ελεύθερη. Πάμε. Πάμε, ρε
1: γκολ. Πρέπει να έχω άλλη
0: φωνή. Ρε ανέβαρε τώρα, πάμε.
1: Στα χίλια χρόνια μια φορά. Αυτή η αγάπη σε αυτού του κόσμου τα μικρά. Σπουδαίο.
0: Μπράβο, και.
4: Απ' του ουρανού τα λαμπερά ως το κρεβάτι. Ένα σώμα, μια ζωή.
0: Έτσι, μπράβο, ρε κουκλάκια μου. Καταπληκτική. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πρωινό σοου που ξυπνάει τη Θεσσαλονίκη και σας φτιάχνει, ελπίζουμε, τη διάθεση. Και βεβαίως πάμε τώρα οι coaches στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Τι, έχουμε και τζουτζουκάκι μέσα, τζουτζουκάκι.
5: Βέβαια έχουμε τζουτζουκάκι.
0: Πώς το λένε το τζουτζουκάκι, πώς το λένε?
5: Stacy.
0: Πώς?
1: Stacy.
0: Stacy.
5: Yes.
0: Τέλεια.
5: Yes.
0: Τέλεια, αγαπημένη μου, εσένα πώς σε λένε?
5: Μαρία.
0: Μαρία Μάρακη, Μαριό. 3, 2, 1. Δικό σου, ολόδικό σου. Απογείωσέ το, πάμε.
5: Το ίδιο τραγούδι.
0: Τι άλλο.
5: Πάμε. Τα χίλια χρόνια μια φορά. Αυτή η αγάπη. Σε αυτού του κόσμου τα μικρά. Πες και σε μικρά. Σπουδαίο κάτι, από τα λαμπερά ως το κρεβάτι, ένα σώμα, μια ζωή.
0: Μπράβο, μπράβο σε γλυκάκια, μπράβο γλυκάκια μου. Λοιπόν, κλείνουμε λίγο, πάμε στην επόμενη γραμμή και ακούτε ραδιόφωνο να δούμε αν κερδίζετε. Πάμε εδώ, ποιος είναι? Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
6: Χριστίνα, πήρα και προχθές
0: και προφανώς έχασες, Χριστίνα μου, για να παλεύεις και σήμερα.
6: Ναι, θα τραγουδάω μέχρι να κερδίσω.
0: Και καλά θα κάνεις, εμείς πώς αντέξουμε το θέμα.
6: Εγώ γι' αυτό σου το λέω, γιατί σας απειλώ.
0: Έγινε, μωρό. Ρίχτα όλα να γουστάρεις. Πάμε.
5: Τα χίλια χρόνια μια φορά. Αυτή η αγάπη. Σ' αυτού του κόσμου τα μικρά. Σπουδαίο κάτι. Απ' του λαρανού τα λαμπερά. Ως το κρεβάτι, ένα σώμα, μια ζωή.
0: Εμένα μου άρεσε σήμερα, εντάξει, ήσουν υπέροχη. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε τι θα πούνε και οι Άρης, σε κλείνω. Πάμε λοιπόν τώρα, σήμερα θα ξεκινήσουμε με το σκατζόχυρο, το φίλο μας.
4: Θα πω τη Χριστίνα, το νούμερο 2.
0: Το νούμερο 2, η Νανσούλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Χριστίνα ήταν πιο κεφάτη, το είπε πιο.
0: Είχε το γλυκάκι το κορίτσι μας το πρώτο.
1: Ναι.
0: Πώς τη λέγανε, τίποτα. Μαρία.
4: Και η Στέιση.
0: Όχι, η Μαρία και η Στέιση. Οπότε κορίτσια, η Μαρία και η Στέιση θα ξανατρογουδήσετε μια άλλη μέρα. Σήμερα το δώρο το παίρνει η Χριστίνα. Από προσανατολίστηκες λίγο, μαράκι μου, εκεί με το ζουζουνάκι σου το όμορφο. Την αγάπη μας και σε όλη την παρέα που ακούει Zoo Radio. Η Χριστίνα τηλεφωνεί για να πάρει το δώρο.
7: Η ροκ μπάντα στον Zoo 90,8.
0: Και τώρα εμείς, που ξέρετε πόσο σας λατρεύουμε και διαλέγουμε τραγούδια που σας φτιάχνουν την ημέρα, σας φέρουμε τους Killers.

0: Show Me Love with MC, Bees and Honey, είσαι εδώ στο Zoo Radio και βεβαίως για εσένα που έχεις θεματάκια με το κινητό σου, για παράδειγμα, δεν λειτουργούν καλά τα ακουστικάκια σου ή έχεις κάτι άλλο, βρε αδερφέ. Πάμε γρήγορα να σου βρούμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Υπάρχει εδώ 12μηνη εγγύηση. Καλημερίζουμε και στον το φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος είναι εδώ. Στον Γιωργάρα μας που μας ακούει και σήμερα και σε αυτό το πρωινό. Πώς παίρνουμε συμμετοχή για Χαμπίπη και για άλλα. Απλά τηλεφωνείς γρήγορα, Γιωργάρα μου, να γουστάρεις Fridays να ούμε. Καλημέρα και στον Τζονάρα μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Στην Sexy May που είναι εδώ με δυνατή φωτογραφία από τον Τραμπ τον νικητή. Τι έπατε, May μου. Και στην Έλενα που μας ακούει στο πρωινό από την περιοχή της Καλαμαριάς. Δουλεύουμε, λέει, παιδιά, είστε όαση στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε.
1: Πριν το ανέκδοτο, να σου πω εγώ για ένα ζευγάρι που αντί να χορέψει τον πρώτο χορό, μπήκε μέσα στο τραπέζι.
0: Μέσα
1: στη δεξίωση. Και τι έκαναν, ρε Σκάτς? Παίξανε Mario Kart.
2: Έλα, ρε.
1: Κάθισα μπροστά σε μια οθόνη. Δες, Βασίλη, δες. Κάθισα μπροστά σε μια οθόνη. Παίξανε, τερματίσανε την πίστα του Super Mario. Δεν χορέψανε, όχι.
0: Το θέμα είναι να τερματίσουν την πίστα της ζωής τους και να είναι μαζί. Γιατί αυτά το αουσουτού για να μας γίνουμε viral.
1: Έγιναν.
0: Αυτό λέω.
1: Έγιναν viral, Βασίλη.
0: Έτσι. Στα 1000 χρόνια μια φορά θα γεννιέται αυτή η αγάπη. Που λέει το τραγούδι. Εδώ τους θέλω τους μάγκες. Πάμε λίγο ανέκδοτο.
2: Τι κάνει ένας καρχαρίας με χιούμορ?
0: Κάτσε. Τα σταματάω όλα για να σκεφτώ. Τι κάνει, τι την
1: έπρεπε. Καρχαρίας
0: με χιούμορ. Τι κάνει.
1: Χαχανίζει.
2: Όχι.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό τώρα το μυαλό σκέφτηκε ή απλά λειτουργήσε η γλώσσα? Κακό πράγμα να λειτουργεί η γλώσσα χωρίς μυαλό.
1: Περίμενε. Σάρκ.
2: Ναι, έχει κάτι με σάρκ μέσα. Αυτό σαρκάζεται.
0: Ναι.
2: Χαχανίζει.
0: Τέλειο. Θα σου πω εγώ, Σκάτ.
2: Ναι.
0: Χαχανίζει. Και περνάει ο Σκαρχαρίας, ελευκός κιόλας. Και γυρίζει στην άτσι και της κάνει. Χαχα.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8.
4: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
5: Προσδοκίες.
6: Πανολευτρία.
5: Φλουπ, φλουπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω σε εσύ ότι μιλάει με λάδι το στόμα.
8: Αλήθεια.
5: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
4: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
5: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
9: Άλλες μπάντες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
1: Everyday μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: νέα φάση. Νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
2: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila.
8: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
12: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
13: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Check, check, one, two, ready?
17: Ready!
16: Okay.
17: Okay.
8: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
16: Και μπισκοτάκι βρώμη φυσικό βούτυρο μέλι που έκανα χθες.
17: Ξέρεις πόσο πολύ καιρό μου έχει λείψει που έφερε τσία.
16: Αλήθεια.
17: Τον πρώτο χρόνο όλο τσία έφερνε. Θυμάσαι. τσία. Είχαμε τσιάσει εκεί πέρα. Το βαρέθηκες.
16: Το βαρέθηκα, ναι.
17: Και επίσης ρώτησα και έμαθα ότι αυτά που έβαζες μέσα, τα κόκκινα και την πράσινα, είναι επεξεργασμένη τροφή τελικά.
16: Ποια καλέ.
17: Ναι, κάτι παράξενο εκεί που έβαζες. Ρώτησα
16: ακόμα. Σταφίδες έβαζα μόνο.
17: Δεν έβαζες σταφίδες. Έβαζες και κάτι κόκκινο, μπλεκό, μπέρι, μπαραμπέρι. Μπέρι,
16: φρέσκα, όχι.
17: Και να τα έκανε φρέσκα. Λοιπόν, φρέσκο είναι κάτι άλλο. Φρέσκο είναι όταν κάτι σου χαλάει και πρέπει να το βάψει. Το φρέσκο, το χρώμα, το ωραίο, το περιποιημένο, κυρίες και κύριοι. Εάν θέλετε να βρείτε κάποιον να σας βάψει το σπίτι και να μην βάψετε και το πάτωμα, γρήγορα στον Δουλευταρά που έχει τα πάντα όλα για εσάς, για οτιδήποτε θέλετε για το σπίτι σας. Επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές, επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ και έρχεται και στην ώρα του. Χάρη στον Δουλευταρά, λύνουμε τα πάντα για το σπίτι μας. Σε αυτή την ώρα, τι έχουμε, Νανσούλα μου?
16: Έχουμε τον Ζορζ Μουνιέ από τα τελειέ του στη Λάρισα. Έχουμε πρόταση για σήμερα το βράδυ. Έχουμε πρόταση για τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους. Έχουμε φυσικά την παιχνιδάρα μας, τον Beat the Bomb, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης και το στοίχημα.
17: Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και σήμερα δίνει μετρητά. Viber ραδιοφόρο Κατζούλη
18: 6931-908-908.
17: Και βεβαίως έχει ανοίξει η Viber γέρα μας για να στείλετε το μήνυμά σας. Προσοχή, δύο είναι οι επιλογές. Bomb στα αγγλικά ή βόμβα στα ελληνικά. Αφήνεται ένα κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Στις 9:20 θα γίνει η κλήρωση. Οπότε έχετε χρόνο, 6931-908-908. The Second Voice, Let Me Be. Τώρα σε λίγο, Where Is My Husband.

0: Husband, 24 του Σεπτέμβρη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας μηνύματα, αγόρια μου και κορίτσια μου. Αλλά τρέχει το Be The Bomb και τρέχει και ένας άνθρωπος να προλάβει που σήμερα, ειλικρινά, το ότι βγήκε στον αέρα είναι χάρη στην εκπομπή, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Ζόρις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλέ Βασίλη. Τι είναι αυτό που
0: είναι από, φίλε μου, πρωί? Δεν ξέρω, πραγματικά έχω τρομάξει. Τι γίνεται?
1: Ένα χαμούλι, δεν ξέρω, Πέμπτη σήμερα. Τι του έπιασε, καλέ
0: Βασίλη? Αγόρι μου, έρχεται την Παρασκευή.
2: Θα σου πω γιατί, Ζόρις. Γιατί ετοιμάζονται όλες οι γυναίκες για τη μεγάλη συναυλία της Άννα Βύση.
0: Άννα Βύση, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ψάχνουν να βρουν και το κατάλληλο outfit.
0: Άκου τώρα τι σκέφτηκε η άλλη.
1: Την
2: πρέπει ο
1: Νίρο, που τα
2: ξέρει. Παρακολουθώ.
0: Τι, όλα τα ξέρει, όλα τα λέει.
1: Μεγάλη αλήθεια, περιμένουν όλες πώς και πώς εκεί στο ΟΑΚΑ να πάνε καλωδημένες όλες.
2: Και λένε ότι μπορεί και να βρέξει, οπότε θέλουν και από πάνω κάτι να τους προστατεύει, να είναι και στυλάτες.
0: Ό,τι και να βάλουν, άστο. Για πες, Ζόρις μου, γιατί έχουμε σήμερα.
1: Έχω το απόλυτο στυλάτο ρουχαλάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι βασικό κομμάτι φθινοπόρου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, Βασίλη μου, πιστεύω, αρέσει πάρα πολύ στους άντρες να το βλέπουν στις γυναίκες. Το αμάνικο ζιβάγκο.
0: Τέλειο.
1: Είναι πολύ σεξι.
2: Αμάνικο ζιβάγκο,
0: ναι,
1: είναι
0: φοβερό, τέλειο, ναι.
1: Είναι σεξι, τέλειο. Γιατί, Βασίλη, έτσι δένει μέχρι το λαιμουδάκι της επάνω.
0: Μπράβο.
1: Και έχει τους ώμους έξω.
0: Θέλει βέβαια να πούμε το συγκεκριμένο ένδυμα ψηλό λαιμό, έτσι, ψηλό λαιμό και,
2: γενικά το ζιβάγκο
0: και λίγο, ανοιχτούς ώμους, λίγο.
1: Έτσι, ανοιχτό, να είναι πολύ
0: δείξει,
1: ωραίο.
0: Να δώσει, να τρελαθώ.
1: Πιστεύω νούμερο ένα επιλογή έχουμε το μαύρο για εδώ.
0: Μπράβο.
1: Αλλά τι θέλω όμως, επειδή η εποχή ακόμα είναι πάρα πολύ καλή, δεν θέλω μη σκάσετε κιόλας οι γυναίκες.
2: Α, βέβαια, μη σκάσουμε.
1: Τι έχουμε σκεφτεί εδώ για να μη σκάσετε κιόλας?
0: Θα μας σκάσεις.
1: Λοιπόν, θέλω λεπτή πλέξη.
0: Ναι.
1: Και απαλό κασμίρ.
0: Πόρε, φίλε.
1: Και είστε φοβερές.
0: Και το κασμιράκι, εσύ, Ζόρις μου, ναι, είναι όντως απίστευτο. Αλλά κασμίρ με κασμίρ, έχεις δίκιο, έχει τεράστια διαφορά.
1: Τεράστια διαφορά. Και να ξέρετε, το ζιβάγκο τώρα, έτσι πως τα έχουμε φτιάξει, θα διπλώνει προς τα κάτω. Δεν έχει τελείωσε πάνω όρθιο.
0: Το κατάλαβα, ναι,
1: θα
0: πολύ όμορφο.
1: Θα είναι λίγο πιο μεγάλο στο λαιμό, ώστε να το γυρίζουμε προς τα κάτω.
0: Θα μας κάνει να αναρωτηθούμε όλες τις γυναίκες του κόσμου με αυτά που βάζει και δίνονται.
1: Έτσι, αυτό αμέσως δίνει εκπληκτικό στυλάκι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θέλω και μια άλλη προσοχή, κοριτσάρες μου, να το φορέσετε αν μπορείτε με παντελόνι φασμάτινο. Όχι με τζινάκι τόσο πολύ.
0: Έχει ξεφύγει το μωρό που θα ντύσει ο Ζόρις μου, ναι. Να πούμε λίγο σίγουρα στον Ζόρις ότι. Αυτά τα κομμάτια πού μπορούν, ας πούμε, να τα βρουν? Δηλαδή υπάρχουν στην αγορά, υπάρχουν και στις μεγάλες αλυσίδες. Ή πρέπει να πάνε σε ειδικούς σχεδιαστές?
1: Όχι μόνο, υπάρχουν και στα μαγαζιά. Γιατί
0: μπράβο,
1: μεγάλες εταιρείες, μεγάλη οίκη μόδας,
0: ναι,
1: τα κυκλοφορούν αυτά.
0: Και μετά κάνει ένα copy paste, ας πούμε, ή η αλυσίδα.
2: Ναι,
0: ναι, και όλα γκέι. Okay. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ναι, τώρα για κάτι πιο οικονομικό.
0: Βέβαια, γιατί τι εννοείται.
1: Δεν είναι μια πρόταση αυτή σωστή. Τώρα, αν θες να πάρεις τη φίρμα, τη μάρκα, θα πληρώσεις κάτι παραπάνω.
0: Και ένα λίγο καλύτερο κασμιράκι. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, αγάπη μου.
1: Και
0: καλημέρα.
1: Εγώ σας αγαπώ. Τρέχω.
0: Τρέξε. Δεν προλαβαινόμαστε. Φιλάκια από την Αλεξάνδρα και το μικρό Σαμουέλ από την Τσουκτερή, Κρία, Ολλανδία. Σήμερα πρόποτε θα γίνεται εκεί πάνω. Καλημέρα να στείλουμε και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητο. Λέει, παιδιά, καλά που είστε κι εσείς και περνάει η ώρα στο τιμόνι. Η Στεφανία θα μπορούσε, λέει, ο Καρχαρίας και να καρχανίζει. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό, Στεφανία μου. Συγχαρητήρια. Και ο Χριστάρας μας λέει ότι γίνεται ένας χαμός στον περιφερειακό. Ρε παιδιά, λέει, ούτε στο ζου δεν μπορούμε να έρθουμε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά? Στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo

0: Είναι ωραίος ο τύπος έτσι που τα λέει και τα τραγουδάει όμορφα με τον Βουαγιόλ στο Zoo Radio και για σένα που θέλεις να ανανεώσεις τα σχολικά σου. Υπάρχουν τα Mosaic Stores με τσάντες, τετράδια, κασετήρες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες και είδη οργάνωση σε τεράστια ποικιλία, Νάνση μου, και σχέδια που ξεχωρίζουν.
1: Και όχι μόνο αυτά, στα Mosaic Stores θα βρεις χιλιάδες επιλογές για το σχολείο, το γραφείο και την καθημερινότητά σου. Και τώρα, κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω σου χαρίζει κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
0: Την κάρτα να εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά. Τα Mosaic Store σε περιμένουν στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύασμο με απίθανη εξυπηρέτηση και με όλους τους κωδικούς ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Mosaic Stores, έξυπνες αγορές εκεί που πηγαίνουμε για όλα. Καλημέρα στην φίλη μας την Χρύσα. Καλημέρα στον Δημήτρη και στο Σοφάκι μας που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά. Και βεβαίως στην Νίκη η οποία μας έχει βάλει και μας ακούει όλο το μαγαζί και περνάει τέλεια. Νάνση μου.
1: Λοιπόν, οι ταινίες της εβδομάδας στο σινεμά σας έχω φέρει τώρα.
0: Για πες,
1: έχουμε
0: για πες.
1: Για τους σινεφίλμ κάτι οσκαρικό, ναι. Για τους λάτρεις έτσι των δυνατών ερμηνεών, Brad Pitt στην καρδιά του κτίνους. Mm-hmm. Έχουμε μια ρομαντική έτσι επιλογή, λογική και ευαισθησία, ένα ρομαντικό δράμα για το κοινό που αγαπά τα δράματα εποχής αλλά και τη λογοτεχνία. Αχα, αχα. Έχω φυσικά για τους fans της Marvel και τους λάτρεις.
2: Για πες, αυτό με διαφέρει.
1: Έχουμε εκδικητές η τελευταία πράξη.
2: Τέλεια.
1: Και για όλη την οικογένεια, Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας.
2: Και αυτό το βλέπω και το Σον το πρόβατο.
1: Είναι για γονείς και παιδιά, έξυπνο, animation, οικογενειακό. Τώρα να σας πω για την πόλη μας κάτι που θα γίνει σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε φυσικά μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, μισό λεπτό, στη Μονή Λαζαριστών.
0: Τι κάνει καλή, βαράει το κινητό.
2: Τι έχουμε εκεί
1: στο τάμπλετ έχω.
0: Το τάμπλετ.
2: Είναι τόσο γρήγορα που δεν το ελέγχει.
1: Ναι, δεν μπορώ. Λοιπόν, ακούστε.
0: Πατάει με το δάχτυλο έτσι όλη την ώρα τη βλέπω.
1: Η Gathering λοιπόν θα είναι στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα στις 7 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Καλημέρα. Θεσσαλονίκη 112 είναι οι συμμετοχές. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για τον παίκτη ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να νικήσει τις βόμβες της ημέρας.

0: Μη στέλνετε ρε παιδιά τώρα μηνύματα για τον Beat the Bomb.
1: Τελείωσε.
0: Έχει γίνει ήδη η κλήρωση. Στις 9 και 20 τελειώνει. Αύριο πάλι 8 και 55 με 9 και 20. Καλημέρα στο Θοδωρή, ο οποίος λέει: σας ακούμε στο αυτοκίνητο, περνάμε ωραία, αλλά η κίνηση όντως είναι τεράστια. Να πούμε στο Χρυσάρα από τα απορρόια ότι είναι. Εντάξει, ότι το
1: χαρακτηριστικό είναι. Μας τρέλανε.
0: Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή έχουν πάθει σοκ 3 ραδιόφωνα εδώ πέρα. Τρώμε σαν τρελή, μόνο είναι άρση δεν τρώει όπως πάντα.
2: Και επίσης να πούμε ότι η Αντιγόνη το ήξερε το μαγαζί σου, μας έδειχνε τώρα φωτογραφία. Yes.
0: Είχε έρθει εκεί, είχε φάει και είχε πάρει και τραχανά.
2: Και είχε πάθει σοκ.
0: Στα πορόγια. Και έχει σοκαριστεί. Δηλαδή οι εκπομπές σήμερα θα είναι σαλιωμένες.
1: Τέτοιο γαλακτοπούρεκο.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
8: Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.

0: ωραίο τραγούδι, Ζαν Αντό, Ζέινα. Σε λίγο μας φέρνει και το τραγούδι της ημέρας ο Σκάτς. Να απαντήσω στη ζωή και θέλω να το ακούσετε με μεγάλη προσοχή όλοι σας. Ότι δεν διαβάζονται τα μηνύματα που έρχονται από 0855 έως και 9 και 20 και γράφουν μέσα τη λέξη bomb ή βόμβα. Μεταφέρονται σε πρόγραμμα και γίνεται η κλήρωση αυτόματα μέσω προγράμματος που συνδέεται με το AI. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, αν στείλετε 250 μηνύματα, θα διαβάσουμε 250 μηνύματα για να κάνουμε μια κλήρωση και δεν υπάρχει κάποιος λόγος να διαβαστούν. Έναν αριθμό μας δίνει το AI και έναν αναπληρωματικό. Σήμερα πήραμε το 9 από το 112 και με αυτόν θα παίξουμε. Είναι τόσο απλά, παιδιά. Μην είστε δύσπιστοι, μην είστε καχύποπτοι. Τα λεφτά τα εξασφαλίζουμε για να τα παίρνετε εσείς, όχι για κάποιο άλλο λόγο.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb! Beat the bomb. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, ποια περιοχή τηλεφωνείς, Τζόρτζι?
2: Είμαι από Θεσσαλονίκη, από ναι. Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Δουλεύεις, είσαι σπίτι, χαλαρώνεις?
2: Είμαι στη δουλειά, είμαι στη δουλειά, ναι.
0: Και τι δουλειά κάνεις, βέβαια,
2: μικρό διάλειμμα.
0: Μικρό διάλειμμα, τι δουλειά κάνουμε, αν επιτρέπετε, αν μπορείς να το πεις.
2: Επιτρέπετε, αποθηκάριος.
0: Αποθηκάριος, πολύ όμορφα. Ο φίλος μας ο Γιώργος είναι έτοιμος για να νικήσει τις βόμβες.
2: Βεβαίως και είμαι, πάμε.
0: Τους κανόνες, τους ξέρουμε.
2: Νομίζω πως ναι. Από όσες φορές έχω ακούσει, νομίζω πως ναι.
0: Έχεις ξαναπαίξει?
2: Όχι, δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Όχι, καλή επιτυχία. Πρέπει να μας πεις τώρα ποια από τις τρεις βόμβες θα ήθελες να ανοίξουμε.
2: Θα ανοίξουμε την τρία.
0: Θα ανοίξει την τρίτη βόμβα, σκατζόχι ρε.
3: Και καλά θα κάνει.
0: Σου αρέσει?
3: Πολύ.
0: Πάλι. Εσύ?
4: Εμένα δεν μ' αρέσει.
3: Γιατί?
0: Άμαρη και εσύ.
4: Δεν ξέρω.
0: Βρε ανακατόστρα. Πάλι θες να τον ταράξει τον παίκτη. Γιώργο, η Νάνση που χθες νομίζω τα πήγε πολύ καλά.
4: Πολύ καλά.
0: Γιατί επέμενε να ανοίξουν την τρίτη βόμβα, ή θυμάμαι λάθος.
4: Ναι.
0: Σήμερα δεν θέλετε να ανοίξουν την τρίτη βόμβα, ενώ ο Σκάτς είναι απολύτως σίγουρος ότι έχει μετρητά μέσα.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τον δυσκόλεψαν τον φίλο μας, τον Γιώργο. Ρε Γιώργο, τι να κάνουμε. Είναι και η τύχη τώρα, έτσι. Ό,τι και να σου λέω εγώ.
2: Βεβαίως, είναι και η τύχη, εννοείται, καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα αλλάξω.
0: Θα αλλάξει. Άκουσε που του είπα ότι κέρδισε χθες η Νάνση. Σου λέει μήπως συνεχίζει να...
4: Με χωσερεί.
0: Να είναι ένα έτσι. Έχεις ένα ένστικτο. Πού θα πας με το ένστικτό σου?
2: Θα πάμε στην πρώτη.
0: Θα πάει στην πρώτη βόμβα. Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης θέλει να φύγει από την τρίτη βόμβα. Θέλει να πάει στην πρώτη βόμβα. Και είναι η τελευταία του φορά που θα διαλέξει βόμβα. Μένει στην τρία ή πας τελικά στην ένα?
2: Πάμε στην ένα.
0: Πάμε στην ένα. Έχουμε προσφορά για την πρώτη βόμβα, Σκάτς.
3: 30 ευρώ.
0: 30 ευρώ για να μην την ανοίξεις.
2: Όχι, όχι, πάμε να την ανοίξουμε.
3: Κύριε, 30 είναι, καλά είναι.
0: Είναι καλά, λέει ο Σκάτς.
2: Καλά είναι, αλλά πάμε, θέλουμε παραπάνω.
3: Αυτό είναι.
0: Θέλουμε παραπάνω, κυρίες και κύριοι, θέλουμε παραπάνω για να δούμε τι θα γίνει με την πρώτη βόμβα. Πρώτα όμως, θα σου πω ότι καλά έκανες και δεν άνοιξες την τρίτη.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
2: Γιατί ναι, πάμε.
0: Η τρίτη βόμβα ήταν προβληματική, όπως καταλαβαίνεις, φίλοι μου. Οπότε πάμε στην πρώτη, καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80.
2: Stop.
4: Ναι.
2: Όχι ρε πούστη.
0: Όχι, μην βρίζεις.
4: Μην βρίζεις.
2: Λίγο από αέρα αυτό.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση, θα έλεγα.
2: Αυθόλυτο, εντάξει. Φιλαπίστευτο, δηλαδή εκεί το είχα, εκεί το είχα, το είδατε.
0: Ήθελες 80, φιλαράκι. Δυστυχώς είχε 70 μέσα αυτή η βόμβα. Και η δεύτερη βόμβα είχε 170 σήμερα.
2: Okay. Φίλε, πρόπη στην δεύτερη.
3: Θα τα έπαιρνες.
0: Εντάξει, τύχη είναι, αλλά στο τσάμπ, δηλαδή, εσύ ήσουν και στο δευτερόλεπτο που το έχασες.
2: Στο δευτερόλεπτο δηλαδή, απίστευτο.
0: Ήθελες 80 ευρώ, μάλιστα, οκ, okay, δεν πειράζει, κοίταξε, 10 εργάσιμες και ξαναπαίζουμε, οκ. Okay.
2: Έγινε
0: Γιωργάρα μου, καλημέρα.
2: Καλά,
0: καλή σας μέρα. Καλημέρα, τι πάθαμε.
3: Θα του αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι, οπότε.
0: Τι να το κάνει? Να παίξει ping pong.
3: Do you know Enrique Iglesias από το 2007?
0: Το οποίο τραγούδι έχει και τον υπότιτλο The Ping Pong Song.

0: την Έρη, ο Τέλειος, ο Άλεξ Βόρεν που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Γλυκιά καλημέρα στην Δήμητρα και τη Ζωή που μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους, πηγαίνουν για δουλειά. Παιδιά, καλά που είστε και εσείς και περνάει η ώρα. Στο φίλο μου τον Κυριάκο που θυμήθηκε, ρε Κυριάκο, 10 παρα 10 να στείλεις μήνυμα για τον Beat the Bomb, δεν βγαίνει. Είπαμε 8 και 55 έως 9 και 20. Καλημέρα για, για τη Μικαέλα μας που είναι εδώ. Do you know? Κομματάρα, παιδιά, καλημερούδια. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα και στον Νίκο. Στον Κωνσταντίνο, σας βγήκε ακριβό το Beat the Bomb σήμερα. Λέει πρόστιμο από το SURU, αν πέσει. Όχι, όχι, ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση του ακροατή, οπότε και δεν το πάμε εμείς. Αν το λέγαμε εμείς, Παναγία μου, εκεί θα υπήρχε μεγάλο θέμα. Καλημέρα στη Σοφή, η οποία έχει υιοθετήσει το στυλ του Ζόγς Μουνιέ και έχει απόλυτο δίκιο ότι είναι ιδιαίτερα θηλυκό αυτό το οποίο δίνει η γυναίκα. Κάτι elegant, θα έλεγα εγώ. Καλημέρα και στην Χριστίνα που μας ακούει. Τώρα, να πάμε γρήγορα στην φίλη μας την Νάνση.
1: Έλα, λοιπόν, Νάνση μου. Θέλω να σας πω σαν γρήγορα τις 5 καλύτερες γειτονιές του κόσμου για το 2026.
0: Για πες, Χαριλάου.
1: Όταν καλέ τώρα, συγγνώμη που είπες Χαριλάου. Τι? Τα γριογούρουνα, εσύ τα είδες που κάναν παρέλαση τη Χαριλάου.
0: Την γλίτωσε το ένα. Ξέρεις τι ωραίο γίνεται αυτό, το βάζεις με ξύδι.
1: 10-12, πόσα ήταν.
0: Να μαλακώσει και κόκκινη σάλτσα.
1: Λοιπόν, όχι, Χαριλάου δεν είναι. Αν και
0: δεν
1: υπάρχει
0: είναι
1: μία ελληνική γειτονιά, ναι, στις 5 καλύτερες του κόσμου. Και μιλάμε για τη ζωντανή καθημερινότητα, την τοπική κουλτούρα, το φαγητό, την αρχιτεκτονική, αλλά και τους ανθρώπους. Είναι η γειτονιά Τζόγκο στη Σεούλ. Είναι στο Ραμπάτ. Το Ραμπάτ, ξέρετε, στο Μαρόκο είναι μία γειτονιά.
2: Η Ελ Οσεάν.
1: Δες εσύ τι ωραία.
2: Μόνο εμφάνιση.
1: Και είναι.
0: Τι εννοείς? Την εμφάνιση, τι εννοείς? Που ξέρεις, πάει και ζήσει εκεί.
2: Ξέρεις τους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρεις, άστον τώρα.
1: Ναι. Το φαγητό.
0: Θέλει να αντιδράσει, θέλει να πει το φάλιρο.
2: Γι' αυτό.
0: Έλα.
1: Είναι ο νέος κόσμος στην Αθήνα η ελληνική.
0: Εντάξει, okay.
1: Είναι η Chinatown στο Los Angeles.
0: Ναι.
1: Και το Govan Hill στην Γλασκόβη.
0: Στη Γλασκόβη. Αυτέ είναι 5 καλύτερε γειτονιέ.
1: Στον κόσμο.
0: Αυτή είναι, μου άρεσε.
1: Αν και είναι λίγο απόμακρα
0: τα σπίτια. Εγώ θέλω αυτό, το να βγαίνει έξω και να απλώνει τα ρούχα.
1: Νέο κόσμο.
0: Τα ρούχα ο γείτονα και εσύ να του παίρνει το βραγί.
2: Αυτό είναι.
0: Έτσι.
1: Νέο κόσμο Αθήνα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Αν χαλάσετε το κινητάκι σα την πιο λάθο στιγμή, σα έχουμε την λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Έτσι, η επισκευή τη συσκευή σα γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Μάλιστα, η Vodafone Tech Heroes το αναλαμβάνουν άμεσα με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση, αλλά και την ευκολία που μας εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι μας ή από το γραφιάκι μας όταν δουλεύουμε. Περισσότερα στο vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Σκατζούλη κερδίσαμε χθες.
2: Όχι, το Γιβραντάρ μας πέταξε έξω.
0: Το Γιβραντάρ.
2: Λοιπόν, έχει εθνικές ομάδες σήμερα. Νορβηγία, Δανία το σημείο 1.
0: Ναι.
2: Πορτογαλία, Ουαλία το σημείο 1. Και ένας αγώνας μπάσκετ. Μπασκρόνα, Ολυμπιακός. Θα παίξουμε και τον Ολυμπιακό 2. Οπότε με 3 ευρώ θα πάρουμε 8 αν όλα πάνε καλά.
0: Έχει τραυματίες ο Ολυμπιακός. Αν δεν έχει, θα αποκτήσει. Μας έπαιξε την τελευταία φορά με εξάρθρωση όμου. 2 παίχτες φύγανε.
2: Δεν ξέρω.
0: Μην μας ξαναπιάσει το στόμα σου καμία ελληνική ομάδα.
2: Επιστεύω ο Φουρνιέρ σήμερα θα τα πάει.
0: Ο Φουρνιέρ. Let's go, Φουρνιέρ.
2: Ο Φουρνιέρ.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Φροσάκι μας. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα στη Βασιλικούλα μας που είναι.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έβρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Μίτινγκ.
12: Σούπερ
11: ενεργείο.
12: Υγεία.
11: Ελευθερικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
15: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Sound of House επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο όνομα Hotel για το καθιερωμένο και τελευταίο rooftop event της χρονιάς. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο line-up με Ηλία Καζάη, B2B, Two Names και τους Residents Nelson X και Delta. Περιορισμένα εισιτήρια διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 69-886-35200. Because music connects people.
16: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
17: Πού πας?
18: Πετσόπ 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πετσόπ88.gr.
16: Πετσόπ 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία.
21: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
22: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
23: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
21: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
24: Οργανωμένη, ήρεμη ζωή. Παρ' όλα αυτά, οι εσωτερικές σας αντιθέσεις μπορούν κάποιες φορές να φέρουν αναστάτωση. Η αληθινή ηρεμία για εσάς δεν έρχεται όταν όλοι συμφωνούν μαζί σας, αλλά όταν μπορείτε να είστε ειλικρινείς, χωρίς να φοβάστε ότι θα χαλάσει η σχέση.
25: Thank you very much, Νανσούλα μου. Τώρα, die. Σε λίγο έχουμε και ένα τηλεφώνημα για μια επέτειο γάμου. Της μόδας είναι τελευταία αυτά.

0: είναι το Zoo Radio. Εδώ είναι το δικό σου, το πρωινό, το παρεάκι σου. Καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε γρήγορα, να τα βρούμε όλα, να τα δούμε όλα. Γιατί σας έχουμε το. Ήξερες ότι πρώτα. Θα ξεκινήσω πρώτα από εσένα, αγαπημένη μου, για να πάω μετά στον Σκατζούλη, αφού έχουμε να πάρουμε και τηλέφωνο.
1: Ήξερες ότι αν πονάει το κεφάλι σου και φας μία μπανάνα, θα νιώσεις καλύτερα.
0: Άντε τώρα.
1: Αμέ, επίσης, αν τα μαλλιά σου είναι θαμπά.
0: Αν τα βλέπεις θαμπά.
1: Σκληρά.
0: Και αν τα βλέπεις σκληρά, είμαστε καλά.
1: Σκάς, μπορείς να τρως σολομό.
0: Σολομό.
1: Αν πονάει το δόντι, λέει, να φας γαρίφαλο. Εάν δεν έχεις ενέργεια, να πιεις πορτοκάλια ή να φας πορτοκάλια.
0: Μάλιστα.
1: Και αν έχεις αϊπνία, να φας ακτινίδιο.
0: Να μην φάω ύπνο. Καλύτερα να πάω να κοιμηθώ.
1: Αϊπνία, μα έχεις. Αϊπνία
0: είναι. Ναι, δεν ξαπλώνεις
1: και δεν μπορείς να κοιμηθείς.
0: Αυτό είναι η αϊπνία.
1: Ναι, insomnia. Θα βάλεις αύριο.
0: Δεν το ήξερες.
2: Όχι.
0: Ούτε εγώ το ήξερα αυτό το αϊπνία. Ότι είναι ότι ξαπλώνω και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Ναι, παιδί μου, έχω αϊπνίες.
0: Είναι το μένω άϊπνος, νομίζω ότι δεν κοιμάμαι, κατάλαβες αυτό.
2: Δεν μου έρχεται ύπνος. Αυτό δεν έχω ύπνο.
1: Έλα, έλα, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, καλά το είπες τώρα, αλλά συμφωνείς με την Άνση. Δεν το κατάλαβες εσύ. Πάμε, έλα.
2: Μα όταν δεν έχω ύπνο.
1: Νοικοκύρι μου, άστα αυτά. Νοικοκύρι
2: ψέμα. Όχι, λίγο να το εξηγήσω.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
1: Έχουμε τηλέφωνο.
0: Θα κάψουμε το συγκεφάλου στον ακροατό.
2: Εντάξει, θα το πούμε μετά μεταξύ μας.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάνιο για να καθαρίσουμε τα εσωτερικά τυχώματα της λεκάνης.
0: Νοικοκύρι!
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό και ήθελε έναν ιδιαίτερο τρόπο όμως.
0: Για πες τον μας, για πες τον μας.
2: Τρόπο. Ναι. Θα πάρετε μια σακούλα.
0: Μάλιστα.
2: Θα γεμίσετε μέσα παγάκια.
0: Μπράβο.
2: Θα τα ρίξετε μέσα στη λεκάνη.
0: Τα παγάκια.
2: Τα παγάκια όλα μαζί.
0: Ναι.
2: Και θα πατήσετε το καζανάκι. Αυτά τι θα γίνει. Όταν με την ορμή του νερού που θα φύγουν, θα δημιουργήσουν μια τριβή, θα σφινώσουν εκεί και θα παρασύρουν μαζί τους όλη τη βρωμιά που υπάρχει στα τυχώματα της λεκάνης.
0: Όταν ξεκίνησε, είπες θα πάρουμε μια σακούλα και θα τη γεμίσουμε με παγάκια.
2: Ναι.
0: Και μετά θα την αδειάσουμε.
2: Τα παγάκια θα τα αδειάσουμε.
1: Ναι. Τι με τη σακούλα.
2: Όχι με τη σακούλα.
1: Θα βουλώσει.
2: Θα τα παγάκια.
0: Ωραία, ωραία.
2: Και θα παρασύρει τη βρωμιά μέσα από τα τυχώματα.
0: Ευχαριστούμε, Σκάτσε, νοικοκύρη μου. Πάμε λίγο να πούμε και αυτό το. Που είναι σαν το γεωφύρι της Άρτας. Το ψάχνουμε να το πούμε, το ψάχνουμε να το βρίσκουμε.
1: Εδώ εγώ στο έχω, έλα πάρ' το.
0: Έλα. Κλείς το καλέ. Πού είναι Μαρή?
1: Βίκη, Βίκη.
0: Φανάρια Βαρδαρίου λέει. Και δικαστηρίου κίνηση. Δεν έγραψες αυτό που θέλει να της πει.
1: Εντάξει, αυτό σχεδίασε λίγο.
0: Ξηλήθεια, ο άνθρωπος να της πει ποιοι.
2: Θα το σηκώσει.
3: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι.
0: Να σας πω κάτι, αγόρια. Δεν θέλουν τίποτα οι γυναίκες. Μια έκπληξη θέλετε να τους κάνετε. Ένα χρόνια πολλά να τους πείτε πόσο σας αγαπάμε και δεν μας σηκώνουν δύο μέρες τώρα. Τι να κάνω, εσύ Χρήστο και εσύ άτυχος ήσουνα.
1: Δεν μπορούμε τώρα να ξαναπάρουμε.
0: Αν ακούει η Βίκη, ο Χρήστος που τρία χρόνια κλείσανε χθες μαζί με τον Κανέλο, ότι είναι το ομορφότερο κομμάτι της ζωής η γυναίκα. Το ακούσες εσύ, τι νιώθουμε για εσάς,
2: κορίτσια. Και εσύ δεν σηκώνει τηλέφωνο να ακούσει αυτά τα λόγια.
0: Σηκώστε με το τηλέφωνο επιτέλους. Τι κορίτσια είστε εσείς. Θέλουμε να σας εκφράσουμε τον έρωτά μας. Σας λατρεύουμε, γυναικάρες μας. Πού είστε? Γιατί δεν σηκώνετε το φόνο? Can't get you out of my head. Από τα χώρια, για τα χωρίτσια της εκπομπής.

0: beautiful things that I've got.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό το τραγούδι, τι ύμνος είναι αυτό, τι έγραψε ο άνθρωπος, ο Μπένσον Σομπούλ.
2: Φοβερός.
1: Πραγματικά, τα σκασίδια που κάνει αυτό το τραγούδι είναι σαν να έχεις μια μηχανάρα κάτω σε αυτές τις παλιές ώρες που είσαι στη μάχη μια χαμηλή μπέμπα. Και δεν φεύγε.
2: Αυτά είναι.
1: Αυτό είναι αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, αγριεμένος είμαι, το ξέρω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα στο Βαλάντι, το ήξερα, λέει η Νάνση, αυτό με την μπανάνα. Επίσης, μισή ώρα πριν το γυμναστήριο, σε μπουστάρει φοβερά, λέει, για να κάνει γυμναστική η μπανάνα. Καλημέρα και στον Νίτο, καλημέρα στους καλύτερους που μας φτιάχνουν την διάθεση. Ο Παναγιώτης, πάρτε, λέει, και τη δικιά μου ένα τηλέφωνο, παιδιά, για να της πείτε ότι τη χωρίζω. Εκεί μπορεί να το σηκώσει. Κανόνισε, Παναγιώτη, θα έχουμε μπλέξουμε. Και ο Κώστας μας έστειλε αγριογούρνα, με αγριογουρουνάκια μικρά.
2: Ναι.
1: Τα οποία τρέχανε στην περιοχή προς το Ανατόλια μεριά.
2: Αρσάκι, προς τα εκεί, προς το Αρσάκι τα πέτυχε, νομίζω.
1: Δεν ξέρω, εδώ λέει είναι πριν από το Ανατόλια, στα φανάρια που στρίβεις για τον περιφερειακό. Εντάξει, πλάκα.
3: Δεν ξέρω πάνω, είναι καλά.
1: Το συζητάμε και το γελάμε. Μα, σου είπα ότι ήρθα στη γειτονιά μου, ακριβώς στη γειτονιά μου.
3: Το συζητάμε και το γελάμε.
1: Εκεί που έστελνα τον Αντώνη στο κλαμπ. Σου λέω στη γειτονιά, στη Χαριλάω.
3: Να
1: μέσα.
3: Σε ρωτήσω κάτι. Άμα εκεί που πηγαίνεις με τον Αντώνη.
1: Τον ήπιαμε.
3: Ναι, τι θα κάνεις.
1: Τι θα κάνω.
3: Τι θα κάνεις.
2: Ανέβητε πάνω στα μάξι.
1: Θα προσπαθήσω να σωθώ. Τι θα κάνω. Θα πάρω το κόσμο φωτιά και θα τρέχω. Πάρω το παιδί και θα τρέχω.
3: Μην αρχίζει να τρέχει.
1: Τι θα κάνω.
3: Γιατί νομίζω θα σε προλάβουν.
2: Να σου πω κάτι, θα είναι φοβισμένα, ρε. Αυτά θα θέλουν να αποφύγουν εσάς. Δεν θα κυνηγήσουν εσάς.
3: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να πούμε κάποιον ειδικό. Δεν θα μην τρέχω.
3: Δεν ξέρω. Νομίζω
1: τι
3: ότι
1: άμα αρχίζει
3: να τρέχει, θα αρχίζει να σε κυνηγάει. Να κάνει το αδιάφορο. Πώς τώρα με τα βλέπει.
1: Έμα θα τα βλέπω, είναι το θέμα. Δεν ξέρω
3: θα το ψάξουμε λίγο πώς πρέπει να αντιδράμε.
1: Έχουμε επικαιρότητα.
3: Όχι, έχουμε τα 5 ζώδια που θα δουν τις δυσκολίες να τελειώνουν σήμερα.
1: Για πες τα.
3: Είναι ο Παρθένος, ο οποίος το μυαλό του έχει αρχίσει τώρα να τρέχει με χεία. Είναι ο Ιχθύς, ο οποίος βιώνει μια αφύπνιση και η ενέργειά του έτσι αυξάνεται. Είναι ο εγώ καιρός που έχουν φτάσει τα δύσκολα στο τέλος.

0: Τέλος είναι ο Λέων και τέλος είναι και ο Κριός, που και αυτού η ενέργεια αρχίζει και αυξάνεται και έχει εσωτερική δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα Σκάτς.
2: Εγώ θα σας πω για την Οριάνθη.
1: Ναι.
2: Ποια είναι η Οριάνθη?
1: Εδώ δεν ξέρω ποιος ήταν ο Σχίστας, πώς το λέγανε αυτόν.
0: Σχίζα
1: λοιπόν, το πρωί.
2: Είναι η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
1: Έλα.
2: Και θα έρθει στο ΟΑΚΑ για να τραγουδήσει με την Άννα Βύση. Έτσι είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, την παίζει πάρα πολύ καλά.
1: Ποια την παίζει?
0: Την τραγουδίστρια, δεν είναι. Την κιθαρίστρια,
2: δεν είναι. Κιθαρίστρια, συγγνώμη. Την παίζει πολύ καλά.
1: Την κιθάρα
2: της.
1: Ναι.
2: Υπήρξε και στο πλευρό δίπλα του Alice Cooper. Δηλαδή
1: και στον Alice Cooper και στον Michael Jackson.
2: Βεβαίως.
0: Και ήταν, διάβασα, προσωπική επιλογή του Michael Jackson στις τελευταίες του συναυλίες.
1: Ναι.
2: Και τώρα την επέλεξε η Άννα Βύση να τη συνοδεύσει στη συναυλία τη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Κατσόχη, που τα ξέρει όλα αυτά.
2: Πώς
1: λένε?
2: Οριάνθη.
1: Οριάνθη κεφάλα. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει: μην τρέξεις, Μπιλ, λέει. Όντως κάνε τον αδιάφορο. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω συναντήσει ποτέ αγριογούρνο. Ποτέ. Έχω φάει.
0: Μόνο στο πιάτο σου.
1: Έχω φάει. Και είναι μπουκιά και συγχώριο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν το συναντήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Καλημέρα στη Θεοδώρα μας. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος λέει: το θέμα, Μπιλ, είναι να μην το συναντήσεις. Μετά, άστα χαρά να μπελέ, κλάψτα. Upside down, you tell me. Πολύ καλό, σε λίγο Born with a Broken Heart. Αυτός είναι ο Ζου. Και μέχρι και τις 11 είμαστε μαζί σας.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
13: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
14: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
15: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
14: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
15: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
14: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
16: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
17: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
18: Είναι η πρεμιέρα. Παναθηναϊκός παίζει με την Παρή και Ολυμπιακός, είπαμε, με την Μπασκόνια. Το έχει παίξει και στο στοίχημα ο Σκάτς. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
19: 9 πάμε... και 45 είναι το Σερβία Ελλάδα.
18: Στον Α, έτσι. Στον Α για όλους και στον Nova Sports για τους άλλους. Ωραία, αυτούς που έχουν δηλαδή την συνδρομή. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο με το παιχνίδι μας στα σύνδετα. Το δώρο μας, Νάνση, ποιο είναι εκεί?
20: Εκεί είναι μια δωρεπιταγή 40 ευρώ μπούφαλα τζελάτο.
18: Τέλεια.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Μυρίζει λουχουδιά.
23: Και άμμο.
24: Και ακούω παιχνίδια.
25: Και καινούριο λουρί.
26: Πού πήγε πάλι?
27: Όπου κι αν πήγε.
28: Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
29: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
30: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
31: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
32: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
33: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
34: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί
1: θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας. Διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Sun, Hugh Altra Natei με το Moving to the Sun στο Zoo Radio. Λίγο έχει μείνει μέχρι να πάει 11, εσύ στο πρωινό show τη Θεσσαλονίκη. Και σα έχουμε τώρα τα σύνδετα εδώ στο Zoo Radio. Δύο λέξει, 20 δευτερόλεπτα και μια τρελή ιστορία, παιδιά. Αρκούν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο τη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά ένα σούπερ τυχερό κερδίζει δωροεπιταγή αξία 40 ευρώ, κυρίε και κύριοι, για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλου. Μιλάμε για New Trading Town, τρίγωνο πανοράματος με παγωτό, βελούδινο φρέσκο βουβαλινό παγωτό σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο πανοράματος, απόλαυση που δεν περιγράφεται, απλά πρέπει να το τσακίσεις, να το δοκιμάσεις και να το τσακίσεις. Τι πρέπει να κάνετε, είπαμε, δύο λέξεις τις ενώνετε και κάνετε μια μικρή ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Πρώτος ξεκινάει ο Σκάτς για να πάρετε μια γεύση από το παιχνίδι. Η πρώτη λέξη είναι
1: αγριογούρνο.
0: Αγριογούρνο. Και η δεύτερη λέξη για εσένα, φίλε Σκατζόχυρο, είναι η συμμετοχή.
2: Είχα δηλώσει συμμετοχή για να πάω να μείνω ένα βράδυ στο καταφύγιο του Χορτιάτη.
0: Ναι.
2: Πέρασα τόσο όμορφα και ξαφνικά ήρθανε μικρά αγριογούρνα. Τι ωραία παρέα που ήταν.
0: Α, καλό, καλό ήταν σήμερα. Αν θέλετε κι εσείς να φτιάξετε τη δική σας ιστορία.
1: Να φτιάξω κι εγώ μία.
0: Φτιάξει σημεία, έτσι από περιέργεια.
1: Ήθελα να δηλώσω συμμετοχή για να πάω στο GNTM και μου είπαν που πας βρε αγριογούρνο.
0: Πω παιδιά, χιούμορ, χιούμορ. Χιούμορ Μπιλ Φάρας, Νάση Βλάκου. Δεν παίζεις σε παραδείς, είσαι φοβερή.
1: Το σκεφτόμουν να το λέει ο Σκάτς αυτό, κατάλαβε.
0: Να το λέει ο Σκάτς για αγριογούρνο, ναι. Εσύ για αγριοπόντικο θα σε έλεγα. Εσύ αγριογούρνο δεν μοιάζει με τίποτα, κόρηση μου. Έτσι, μικρούλα είσαι. Πάμε στη γραμμή, ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις αγαπημένη μας?
3: Καλά, μια χαρά να σας ακούω.
0: Η άλλη γελάει ακόμα, να ξέρεις τώρα. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε.
2: Φαντάζεται εμένα για αγριογούρνο γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων. Το όνομά σου?
3: Αγγελική.
0: Αγγελικούλα μου, η πρώτη λέξη και για σένα είναι
1: το αγριογούρνο και η δεύτερη σύζυγος.
0: Ο σύζυγος, όχι. Πάμε.
3: Ο σύζυγός μου πήγε για κυνήγι προχθές και μου φέρε ένα αγριογούρνο, το μαγείρεψα και έγινε λουκούμι.
0: Μπράβο, είναι πανεύκολο. Αφού δεν τον είπες ότι είναι αγριογούρνο ο σύζυγός μου, είμαστε σε καλό δρόμο.
3: Όχι, είπαμε, εντάξει.
0: Βρε, τι έχουμε ακούσει εμείς αυτή την εκπομπή, πλάκα με κάνεις τώρα.
3: Όχι, εγώ μαζί σας, μην νομίζεις.
0: Πώς το μαγειρεύεις το αγριογούρνο, ξέρεις?
3: Όχι, δεν έχω ιδέα.
0: Ξέρεις ότι όλο το βράδυ λέει το βάζουν σε ξύδι για να μαλακώσει κτλ. Τα γνωρίζεις αυτά?
3: Όχι.
0: Όλα εγώ δηλαδή?
1: Εσύ τα ξέρεις αυτά.
3: Το άκουσα που το είπες προηγουμένως. Ναι, το άκουσα. Άμα χρειαστεί να μαγειρέψω, θα
1: σε φωνάξω τηλέφωνο.
0: Θα με φωνάξεις να σας μαγειρέψω. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μείνεις εδώ να σου δώσουμε το δώρο σου, αγαπημένη μου. Καλημέρα και πάλι. Ευχαριστούμε που μας ακούς.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Και το Turn the Lights Off με το χρώμα των Tens να είναι πάνω στο τραγούδι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Αμαλία, η οποία λέει μπορεί να άργησα, αλλά ήμουν εδώ από το πρωί. Καλημέρα. Στο μαράκι μας επίσης ένα γεια. Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλημέρα, μαράκι μου και σε εσένα. Καλημέρα στο κοκλάκι που το λένε Ντίνα και μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και σήμερα στη δουλειά στο γραφείο. Η ώρα περνάει μαζί σας υπέροχα. Στο φίλο μας τον Γιάννη, έχει μια ταβέρνα στο Αρκοχώρι που κάνουν αγριογούρνο με κάστανο. Φιλαράκι, είναι φοβερό, το έχω δοκιμάσει. Τζονάρα μου, έχεις το απόλυτο δίκαιο. Και το Μαναράκι που είναι μαζί μας και σήμερα και μας στέλνει μια γλυκιά καλημέρα. Τι έχουμε κάνει από το πρωί, από τις 7 η ώρα που ξυπνήσαμε τα ρημάδια για να κάνουμε εκπομπή?
1: Παιδί και σχέσεις, οι καλύτερες γειτονιές, τα πολλά μηνύματα στις σχέσεις. Δυστυχώς η βόμβα έσκασε στο τσαφ για το φίλο μας, ναι. Και όσον αφορά το poll για τον την πρώη σου τι θέλεις, οι περισσότεροι απάντησαν το «δε με νοιάζει» με 71%.
0: Είδες πως το έλεγα ότι αυτό θα απαντήσουν οι περισσότεροι.
2: Άχου και δε με νοιάζει.
0: Άχου και δε με νοιάζει, άχου και δε με νοιάζει. Μας νοιάζει όμως, κυρίες και κύριοι, να έχουμε τέλεια τετράδια, τσάντες, κασετίνες, στυλό, μολύβια, ατζέντες και όλα όσα χρειαζόμαστε για το σχολείο, για τα παιδιά μας, τα βρίσκουμε στα Mosaic Stores.
2: Τεράστια ποικιλία, Βασίλη, σε σχολικά είδη με μοντέρνα σχέδια, χρώματα και επιλογές για κάθε ηλικία.
0: Και σου έχω και ένα νέο, αγαπημένοι, με αγορές που έχουν και μπόνους, με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω παίρνεις δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
2: Και την εξαργυρώνεις μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Mosaic Stores και πάμε για όλα και κάπως έτσι πάμε για να φύγουμε και εμείς αφού ωραία ήταν, αλλά κάπου πρέπει να μπει και κάποιος άλλος να κάνει show.
2: Εντάξει, ναι, ήταν μια τρελή Πέμπτη. Αύριο πάλι Παρασκευή θα είμαστε εδώ από τις 7 με Μεθαύρολαντ και με μεγάλη όρεξη, κέφι και χαμό.
1: Τώρα όμως κοντά σας μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και Coffee Time.
0: Η μεγάλη παρέα του Zoo Radio δεν έχει τελειωμό. Καθημερινά είναι δίπλα σου. Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 οι Troublemakers. Η καλύτερη απογευματινή εκπομπή στην Ελλάδα. Ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα την παρουσιάζουν. Με παιχνίδια κι αυτοί, με έρευνες, με τα πάντα όλα και τη γνωστή του τρέλα. Στις 7 ο Πέτρος μας και με το hit list του Zoo στις 8 ακριβώς με τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της ημέρας και τέλος το Ελενάκι μας το γλυκό με τα Zoo Nights θα είναι δίπλα μας έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Αυτά για σήμερα, κουκλάκια μου όμορφα, την κάνουμε με τρόπο.
2: Φύγαμε.
0: Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες.

0: όλη η πόλη συντονίζεται.
1: Now, what's my name?
2: Bill Nackis.
1: You're damn right.
0: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το!
5: Πες το.
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
7: Προσδοκίες.
8: Πανολευτρία.
4: Φλοπ, φλοπ.
9: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
10: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
9: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόστο μου.
10: Αλήθεια.
4: Στο μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
11: φορά. Είπε.
3: Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
5: Troublemakers.
12: Άλλες μπάλε.
13: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Everyday μαλακ.
5: Καθημερινά 4 με 7.
14: It's amazing.
5: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο Δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: θελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μύγε στην κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπια σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Zoo News.
8: Κλείνει σήμερα ο περιφερειακός για 6 ώρες μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων κατά τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης ημέρας. Έσυ ο τέλος είχε το θρίλερ στην περιοχή της Νίκαιας, όπου οπλισμένος άνδρας κρατούσε όμηρο μια γυναίκα μέσα στο σπίτι του. 10 εμπορικά πλοία διέσχισαν χθες το στενό του Ορμούς και τον τεμπούτο του στην Πασαρέλα έκανε ο 18χρονος γιος του Μάθιου Μακόναχη σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο.
4: Καιρός.
8: Έθριος αναμένεται το καιρό σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
9: Καλώς τους, καλώς τους. Τι κάνει η παρέα μου σήμερα, 5η, 24 του Σεπτέμβρη. Ένα λεπτάκι πριν τις 11 γραφτρολόι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάσεις γρήγορα τον καφέ σου και να έρθεις να συντονιστείς και να περάσουμε τέλεια για τις επόμενες 3 ώρες. Τι έχω αυτό το 60 λεπτό. Τα νέα της Θεσσαλονίκης μας. Πολύ σουσού. Εννοείται επικοινωνία γιατί θέλω να μάθω που είσαι, τι κάνεις και πού σε πετυχαίνω. 6939908908. Σε λίγο φέρνω Ριάννα, Teddy Swims, Daddy Νταμιάνο Ντέιβιτ και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με DJ Godza και Μιτσικό στον Ζου. Καλή σου μέρα!
7: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
12: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
13: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στο αγαπημένο σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.
1: Shine bright like a diamond. Shine

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Check, check, one, two. Ready?
10: Ready!
11: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two, ready? Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
8: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
9: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
9: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
10: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
9: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two. Ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
12: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: οι άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541027802 και 25410-74-259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Check, one, two, ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι, λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Metro, Metro. 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
2: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
4: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
2: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
4: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
2: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
4: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two.
9: Ready?
8: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Υπέροχη τραγουδάρα, Iran, τώρα στο Zoo 90,8 και στα 10 λεπτά μετά τις 5, τι γίνεται, Όξο?
1: Μπουκωμένη δρόμη, όχι τόσο πολύ σου η Κατερίνα, αλλά έχουμε θεματάκια στο περιφερειακό και εκεί που γίνεται το κουμποδρόμι, δηλαδή ερχόμενοι από Ευκαρπία και πίσω από τα Δαμάρια θα βρείτε καθυστερήσεις. Και η άνοδο του Αγίου Παύλου προβληματική, η Λεωφόρος Νίκης έχει βγάλει προβληματάκια. Θα απολαύσει το Λευκό Πύργο και το, στη Βασιλίση Σόλγα εκεί από Ντεπό μέχρι Μπότσαρη παραμένει το πρόβλημα.
2: Πάμε να δούμε τώρα παράξενους τρόπους που έγιναν κάποιοι πλούσιοι. Λοιπόν, τη δεκαετία του 1970 ο Γκάρι Ντάλ μετέτρεψε μια αστεία ιδέα σε επιχείρηση, πούλησε πέτρες ως κατοικίδια και κέρδισε εκατομμύρια δολάρια.
0: Πέτρες,
2: απίστευτο. Ένας 21χρονος φοιτητής, ο Άλεξ, έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας διαφημιστικό χώρο στη σελίδα του προς $1 το εικονοστοιχείο.
1: Το πίξελ δηλαδή.
2: Ναι, απίστευτο. Επίσης, μία τραγουδίστρια δήλωσε ότι κέρδισε περισσότερα πουλώντας φωτογραφίες των ποδιών της στο διαδίκτυο παρά από τη μουσική της στο Spotify.
1: Σιγά το πράγμα αυτό.
0: Αυτό είναι γνωστό.
1: Οποιαδήποτε μέση τραγουδίστρια έτσι κάνει.
0: Οποιαδήποτε μέση γενικότερα.
1: Ναι.
2: Και επίσης ο φοιτητής Μάικ Ρίγκμπι έκανε καριέρα πουλώντας ξερούς θάμνους που κυλούν με τον άνεμο.
0: Έλα, ρε.
2: Τέλειο.
1: Γιατί οι άλλοι που, όπως το λένε, έριχνε κλανιές μέσα σε σακουλάκια και τα πουλούσε πάλι.
0: Ωραία, εσύ. Εμείς πάντως είχαμε μία στο χωριό που ο μπαμπάτης είχε κερδίσει το λότο και είχε Αλσχάιμερ και το πήρε αυτή και πήρε τα λεφτά.
2: Τι.
1: Αυτό δεν το λες περίεργο τρόπο να το.
0: Κλεψιά!
1: Αυτό δεν.
2: Τα κλεψε. Πω.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Αντρέα, έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Και αυτή.
1: Πόσο κόσμο είχε, Σελήνη, μάθαμε.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: Μάζεψε, ρε παιδί μου, ο Ρέμο.
0: Πώς το λένε, έχει κάθε εβδομάδα. Είναι...
1: Α, κάθε εβδομάδα.
0: Κάθε εβδομάδα κάνει εμφανίσεις.
2: Άντε, ρε, εσύ, μπράβο. Mm-hmm. Άντε, να δούμε ποια άλλη ιδέα σου θα πάνε.
0: Καλά, δεν έχετε.
2: Δεν το έχω ψάξει εγώ καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Οπότε.
0: Cardi B. Φουντώνουν οι φήμες για σχέση με γνωστό τερματοφύλακα. Mm-hmm. Ήτανε μαζί στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.
2: Γνωστό τερματοφύλακα.
0: Βέβαια, με τον Μαντούκα Οκόγε που παίζει στην Ουντινέζε. 33χρονη, η ράπερ, 27χρονος ο Μαντούκα.
2: Και τι άθλημα.
1: Σου είπε.
0: Τερματοφύλακας, Μαρή.
2: Τερματοφύλακας στο τι. Στο χόκι, στο πόλο, στο. Δεν ξέρω.
1: Γιατί στην Ολυμπιάδα έχουν και χόκι και πόλο και μπερδεύεται. Ναι, γιατί
2: δεν λέμε... είπε ρε παιδιά, στην Αμερική έχουν άλλα αθλήματα.
1: Ωραία, πώς γίνονταν χαλάει τα αθλήματα όλα.
0: Ουντινέζε δεν είπα, Μαρή.
2: Δεν το ξέρω τον
0: άνθρωπο. Ουντινέζε η ομάδα.
2: Α, η ομάδα.
1: Όχι. Όχι, παιδιά, ξέρετε κάτι είπα σήμερα, δεν θα ασχοληθώ, δεν μπορώ. Δεν έχω άλλο δύναμη, ρε παιδί μου.
0: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
1: Δεν τον ξέρω. Η ομάδα, Μαρή. Τέλεια, λοιπόν, πολύ ωραία πήγε αυτό.
0: Σώστο
1: κανονικότατα. Upside Down έρχεται τώρα και παίζει πολύ δυνατά στο Zoo 90,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: Αφή.
1: Ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Αφή.
2: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό σου, Ελπινίκη, για να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δε με νοιάζει. Άχου και δε με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
4: Επόμενος.
12: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: Λοιπόν, Τζαμάικα και μπαμ μπαμ και έχει φτάσει η ώρα για τη γρίνια μου.
1: Η γρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα θα τα βάλω, παιδιά, με τα βενζινάδικα, διότι κάθε φορά πας να βάλεις βενζίνη, έρχεται ο υπάλληλος και λες, παραδείγματος χάρη, θέλω 40 ευρώ απλή. Και σου λέει, να σου βάλω τη σούπερ που σήμερα έχει προσφορά. Και λες εσύ, όχι, θέλω την απλή. Ναι, αλλά άμα σου βάλω τη σούπερ, είναι τα ίδια χιλιόμετρα και κερδίζεις. Λες εσύ, όχι, θέλω την απλή. Ναι, αλλά θα σου δώσουμε δώρο και ένα νεράκι. Όχι, θέλω την απλή. Ναι, αλλά θα σου κάνουμε
2: την απλή. Την απλή θέλω!
3: Κατάλαβα!
2: Δεν θέλω να πλύνω 2,40 τη βενζίνη! Την απλή θέλω!
3: Κάτσε!
2: Μας έχεις πρίξει τα όμπαλα!
0: Το ένιωσες τώρα,
2: έτσι! Το ένιωσα γιατί πάλι πήγα προχθές να βάλω βενζίνη και είχε εδώ πέρα 2,40-98 και μου την έβαλε 2,40 γιατί είπα πάλι ναι, εγώ την πατάω!
0: Εγώ την πατάω! Και εγώ τους βλέπω εκεί με αυτό το ύφος και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Ότι παιδιά δεν το σταματάνε, δεν έχει σταματήμα αυτό. Δηλαδή θα σου κάνουμε μασάζ, θα σου κάνουμε το τραπέζι, θα σου καταλήξουμε το σπίτι. Αλλά βάλε τη σούπερ!
2: Το τραπέζι λέω.
0: Έχω βρει δύο παιδιά που, παιδιά, έχει γίνει, είναι γεγονός αυτό. Λέω 20 ευρώ απλή και μου βάλανε απλή χωρίς να με ρωτήσουν.
3: Τι?
0: Παιδιά, μάτι Παναγία, δεν το πίστευα.
2: Πού είναι, πάμε να βάλουμε τους έκανα.
0: Λέω, βάλε τη σούπερ!
3: Δεν έχετε προσφορά.
0: Εγώ πραγματικά την αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά σίγουρα έχει τύχει και σε εσάς. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Έρχεται από Fady και Lazy G στο Zoo 90,8.

0: λοιπόν, έχει ταυτιστεί πάρα πολύ κόσμο με το βενζινάδικο. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα που λένε: παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, το έχω πάθει και εγώ, το έχω πάθει και εγώ. Και εδώ πέρα η φίλη μου, η Αναστασία συγκεκριμένα, λέει: το έχω πάθει και εγώ, λέει αυτό σε βενζινάδικο. Μου λέει να σου βάλω τη μεσαία που είναι καλύτερη. Όχι, λέω, σα ευχαριστώ. Να είναι, λέει, καλύτερα τα χιλιόμετρα, είναι καλύτερα. Άρα λέω. Μου λες ότι απλή δεν είναι καλή. Γιατί την πουλάτε. Λέει, όχι, όχι, καλή είναι και αυτή. Βάλε μου την απλή, λέει. Παιδιά, εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, τι έχουμε, κουκουνάρι.
1: Έχουμε το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον Vibrator Productions.
2: Από νωρίς το γάμο σας κερά τον νέο σύζυγο.
3: Πάντα. Το πήρα πακέτο με αυτό το χούι. Είναι καλό παιδί. Μόνο ένα χούι εκεί. Όλα τα άλλα είναι ωραία. Τώρα τι να κάνουμε. Το κεράτο. Νοικιάζω, δεν το πουλάω, παιδιά. Δεν είναι επειδή με κερατώνει, δεν με αγαπάει. Και για μένα έχει αγάπη. Και αυτό για μένα μετράει. Έχει δύο παιδιά, είμαστε παππούδες. Από την άλλη, λίγο ελευθερία δεν βλάβει για να καταλάβει τι έχει δίπλα του. Τον φέρνουν πίσω. Καμία δεν τον έχει πάρει απάντα. Πώς συμβαίνει αυτό, παιδιά. Εγώ όμως είναι βασίλισσα και το θρόνο δεν μπορεί να μου την πάρει καμία.
0: Τι εννοεί το έχει με τον ίδιο. Ποιο έχει με το νίκιο, δεν
1: κατάλαβα.
0: Μόνο,
1: αυτό,
0: ναι, μόνο αυτό δεν κατάλαβα που λέει εγώ του
1: τον νίκιο. Σου λέει τον δίνω, αλλά πίσω σε μένα δεν γυρίζει γιατί εγώ τον έχω βασιλιά, αυτό με έχει βασίλισσα.
0: Το έχει βρει το κόλπο. Σου λέει όποια και αν τον πάρει γυρνάει πίσω.
4: Αυτό ή μήπω ανακαλύπτουν οι άλλοι ότι είναι παντρεμένο και λέει αντράβει τη γυναίκα.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μέλα μου, δεν το ξέρω τόσο.
4: Κοιτάξτε, αν το βάλουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ο κάθε άνθρωπο έχει κάποια χούγια και τα δεχόμαστε. Η συγκεκριμένη κυρία αποφάσισε να δεχτεί αυτό το χούι. Μπορεί να μην δέχεται ρε ότι δεν πλένει πιάτα.
0: Μπορεί να μην την αρέσει να ερίζεται. Αλλά σου λέει το κέρατο δεν έχω θέμα.
4: Δεν έχει θέμα.
1: Ίσως δεν έχει θέμα γιατί και αυτή σου λέει είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε.
0: Μπορεί, μπορεί.
4: Ναι,
0: παιδιά, δεν ξέρω. Περνάνε καλά οι άνθρωποι.
1: Έτσι, άμα περνάνε καλά, τι λόγος μας πέφτει μας.
0: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας να στείλουμε στον. Πώς τον είπαμε?
1: Σε ποιόνα.
4: Στο Βύρονα.
0: Στο Βύρονα.
1: Εντάξει, τότε άκουγε, τώρα δεν ξέρω να ακούει.
0: Λοιπόν, break, ερχόμαστε.

0: να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Meeting.
4: Υγεία.
5: Ενεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ. Πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
14: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
15: Beat the Bomb.
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Μετρητά.
14: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Beat the bomb!
18: Zoo!
19: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
20: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
21: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
22: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Taylor Swift. 10 λεπτά μετά τις 6, παιδιά, και τώρα το Nova More. Αλλάζει τα πάντα, απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back με το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτάκι. Αν είναι τώρα απαραίτητη και επίσκεψη τεχνικού, γίνεται τελείως δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Θα σας το λέω συνεχώς. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, η ανάγκη σας για αρμονία και ειρήνη είναι έντονη και συχνά προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια οργανωμένη ήρεμη ζωή. Στις σχέσεις τώρα δίνετε πολλά και θέλετε να προστατεύετε την αρμονία. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Θέκλα, στον Κόπρο, στην Μυρσίνη, στην Μυρτό, στον Πέρση, σε αυτά.
0: Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει δηλαδή Άγιος Κόπρος?
1: Ναι,
0: Οσίου Κόπρου.
2: Πώς ρε Κόπρε.
1: Α, και στην Περσεφόνη, Πέρσης Περσεφόνη.
0: Γιορτάζει και η Περσεφόνη.
1: Ναι, πω, τι ωραίο όνομα.
0: Έχω φίλοι Περσεφόνη, τη φωνάζουν Πέρσα.
2: Ναι, και εγώ μια γνωστή της Πέρσα τη λέγανε. Λοιπόν, να στέλνουμε χαιρετισμούς στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8. Καλησπέρα εκεί σε όλα τα παιδιά. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social, Zoo Radio, και εννοείται να μας ακούτε από παντού, από το zooradio.gr, και να κατεβάσετε και τις εφαρμογές.
0: Μάλιστα.
1: Και στην πληροφορία που δεν χρειάζεται να ξέρετε για σήμερα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο διήρκησε 12 ημέρες.
0: Το διάβασα πριν.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ήταν μέχρι πέρσι.
1: Τι μέχρι πέρσι?
0: Ίσχυε, γιατί πλέον τώρα με το flyover έχει αλλάξει το μεγαλύτερη διάρκεια.
2: Έχουμε μπλέξει παραπάνω από 12 μέρες, δηλαδή.
0: Εγώ νομίζω μια φορά πρέπει να ήταν πολλές ημέρες. 13-14, θυμάμαι.
1: Σε θυμάμαι αξίριστο, όντως. Και αξίριστο,
0: ναι, το παιδί μίλησε. Τα πρώτα του λόγια και τα πρώτα του βήματα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο περιφερειακό Θεσσαλονίκη.
1: Λέει, οι ορισμένοι οδηγοί προχωρούσαν ελάχιστα κάθε μέρα, ενώ πλανώδιοι πολίτες πουλούσαν τρόφιμα και νερό σε εγκλωβισμένο.
0: Το έχω σκεφτεί αυτό για το flyover που σας έλεγα να κάνουμε ένα τέτοιο το καλοκαίρι με νερά. Γελούσατε.
2: Θα κάνουμε το χειμώνα με σαλέπια.
0: Σαλέπι, μια χαρά. Και καλαμπόκι. Τώρα όμως πάμε να απολαύσουμε Daddy. Είναι το Take Me There και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, 22 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από όπου και αν μας ακούει. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Λοιπόν, περιφερειακός, μεγάλα θεματάκια από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο για τα Πύργιο. Και στην άνοδο του Αγίου Παύλου θα βρείτε καθυστερήσεις. Τα έχουμε στάσει μια δηλαδή, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Η Βασιλίση Σόλγας πάλι από τον Ντεπό μέχρι Μπότσαρη δίνει προβληματάκια. Αυτά.
2: Θα πάμε τώρα μέχρι τη Ρόδο, που εκεί πέρα ένας διαρρήκτης μπήκε τα ξημερώματα σε κατάστημα, σπάζοντας τη βιτρίνα, έχοντας μάλιστα ένα σάντουιτς στο χέρι.
0: Πεινός ο άνθρωπος.
2: Πεινάω, εντάξει.
0: Η δουλειά, αλλά και το
2: Πήγε, λέει, στην ταμιακή, πήρε τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα. Βγήκε από το κατάστημα, αλλά ξέχασε τα χαρτονομίσματα μέσα. Αντί να φύγει, κάθισε απ' έξω και κάπνισε και ένα τσιγάρο. Σου λέει, εντάξει, αφού έγινε.
0: Πιάσανε. Δεν το πιάσα.
2: Συνειδητοποίησε, λέει, το λάθος του, επέστρεψε, πήρε τα χαρτονομίσματα και τα μέτρησε. Τελικά έφυγε με τα χρήματα, αλλά ξέχασα μέσα το σάντου.
0: Παιδιά, μιλάμε τώρα για. Είναι αυτός που μια δουλειά έχει να κάνει.
1: Δεν κάνουν οι άνθρωποι για όλες τις δουλειές. Δηλαδή, αν δεν το έχεις για κλέφτης, μην γίνεις κλέφτης.
0: Δεν μπορείς, ρε παιδί. Αυτός μάλλον ήταν και κάμα, ήταν ξημερώματα. Μπορεί να ξύπνησε, ναι, ναι, να ήταν μουχμουρλής, να πεινούσε.
2: Ήτανε 4 ώρα το πρωί, ναι, μωρέ. Σου λέει, κάτι πρέπει να φάω τώρα. Δε, νηστικό αρκούδι δεν
0: έφερε. Δεν κοιμήθηκε εκεί μέσα. Λοιπόν, συγγνώμη, διαβάζω Nicole Kidman.
1: Όχι, έτσι λέγεται το τραγούδι. Η καλλιτέχνηδα είναι η Αντέλα.
0: Άρα, μωρέ, ξανά. Τι έκανε αυτή, ξύπνησε.
1: Όχι, Αντέλα.
0: Α, όλα λάθος θα είπα.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Δεν την φιλαράκι μου. Για το καλό της εκπομπής το λέμε.
7: Γλυφτρώνει. Στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
8: Μαζευτείτε!
1: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
8: Συντονιστείτε!
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh, The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
15: πες το!
14: Πες το.
15: Ζου Radio!
14: Ζου 90,8.

0: Talk to you, και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή για να παίξουμε το παιχνιδάκι μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι το γραμμάτο. Σας έχουμε μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλι Κατέσεν. Απλά τα πράγματα θα μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Η Κατερίνα θα ξεκινήσει να λέει την ΑΒ από μέσα. Α, θα πείτε κάποια στιγμή stop. Και με το γράμμα που θα σας λάχει, θα πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Εύκολα πράγματα, καθημερινά.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Και με αυτά τα πολύ εύκολα πράγματα και συγκεκριμένα με αυτά τα εύκολα γράμματα, μπορείτε να κερδίσετε και ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα στην καντίνα Τερλικατέσεν. 2-3-10-2-32-9-08. Θέλω έναν πολύ δυνατό παίκτη. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Ειρήνη με λένε.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη μας. Από μας τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία περιοχή.
2: Τι λέω?
0: Γειτονάκι το Ειρηνάκη. Λοιπόν, Ειρήνη, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Έτοιμη, ναι.
0: Θα πει η Κατερίνα ένα. Θα ξεκινήσει με το α, λες stop, και μετά έχεις 10 δευτερόλεπτα με το γράμμα που σου αντιστοιχεί, εντάξει?
2: Τέλεια, ναι.
0: Πάμε.
3: Το γραμμάτο. Α.
2: Stop.
3: Νι.
0: Τρεις λέξεις, τρία πράγματα από νι. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
2: Νερό. Νήμα. Ντόμινο.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια, Ειρήνη. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γλυκιά μου.
4: Όρθι.
0: Που ακούζω 90,8. Μένει στο ακουστικό, δεν πας πουθενά. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με άλλη μια μεγάλη επιτυχία λίγο πριν.

0: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Next summer και next Friday και next
1: winter.
2: Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα.
1: Ήρθε, είναι έξω.
0: Ναι, λογικά.
2: Όχι ακόμα.
0: Είναι καθοδόνο ο άνθρωπος. Λοιπόν, μετά τον Πέτρο όμως έρχεται η Έλληνα η Ρόκα.
2: Σωστά.
0: Ήρθε.
2: Όχι, είναι ώρες πριν.
1: Από τώρα τι να κάνω.
0: Και αύριο φυσικά έχει το πρωινό. Ήρθαν. Όχι, γιατί θα έρθουν. Από 7 η ώρα ξεκινάνε οι άνθρωποι. Και βέβαια ξεκινάνε και σαρώνουν, γιατί μιλάμε για το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning, κυρίες και κύριοι. Κάθε μέρα 7. Done.
1: 7.
0: Είναι εδώ. Ο Bill Nikes, η Νάνση Βλάχου και ο Σκάτζ. Ενώ οι αφετουμουτσουνάρες μας θα είναι πάλι αύριο εδώ στις 4. Done.
2: Παρασκευή κιόλας.
0: Παρασκευή.
2: Παρασκευή. Είδες όταν λείπει, πόσο ωραία περνάει η εβδομάδα. Και η προηγούμενη πέρασε στο φτερό. Ναι. Και αυτή η εβδομάδα πέρασε μπαμ μπαμ που έλεγε.
0: Και... ναι, όχι, πραγματικά είναι αυτό. Και σήμερα που είπα δεν θα τη δώσω σημασία. Έρχονταν από πίσω μου.
2: Από πίσω
0: να ρουφήξει την ενέργεια. Λοιπόν, αυτά. Καλά να περάσουμε. Καλά να περάσετε. Καλά να περάσει και εσύ με τον. Πώς τον είπαμε.
2: Βίρονα, Βίρονα.
0: Με τον Βίρονα σήμερα θα βγείτε.
1: Έλεος ρε παιδιά, τι λέτε.
0: Γιατί.
1: Καλέ, τι λέτε, χαιρετίσματα έστειλα στο παιδί. Δεν μπορεί να πει ότι βγαίνουμε κάτι τέτοιο.
2: Κάπως έτσι ξεκινάει η Κατέρνα το.
1: Παραπληροφόρηση σχέδιο.
2: Το φλερτ στον αέρα. Μου έστειλε χαιρετίσματα.
0: Εγώ πάντως είδα καρδούλα από ένα Βίρονα που ήρθε. Ήρθαν και καρδούλες στο κινητό.
1: Καλέ, όχι, με τη φίλη μου την Αναστασία μιλούσα.
0: Δεν μπέρδεψα Αναστασία με Βίρονα. Εντάξει, τόσο πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καθένας κάνει τη θέση. Τι λόγο μα πέφτει.
2: Έχουν και δύο μουστάκια, αλλά όχι και έτσι.
0: Γεια σα, παιδιά, γεια.

0: μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φυσιά. Pansik.gr.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
12: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
15: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for all. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
17: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
19: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
20: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
22: Τι ψάχνεις?
23: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
22: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
23: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
22: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
24: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
25: But first, coffee.
24: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
26: Check, check. One, two. Ready?
27: Ready!
28: Okay.
17: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
29: 97,8
17: στο ίντερνετ
29: metropavlafm.gr.
17: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο.
1: Μέτρο.
0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο. 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two, ready?
0: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Επιστροφή στη μουσική.
11: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
12: Και δεν σταματάει ποτέ.
11: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: χειρότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

υπάρχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two. Ready? Ready!
4: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, check, one, two. Ready?
4: Ready!
5: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
0: 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο
0: 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: οι άλλοι σταθμοί ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready? Ready! Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
2: 97,8
1: στο ίντερνετ
2: metropavlafm.gr.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
2: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: check, 1, 2.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8.
3: Στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Άλλη

Let's go. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.